0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την ναυτιλία. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ενώ τις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την ναυτιλία. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα

0: Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Αμπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε έρευνα και στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

0: και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι μποριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πούσε Θανάση είναι σαν το πούσε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν. Σήμερα το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια στον Πειραιά, χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλοί και τρισαλλοί σε αυτούς που μένουν πίσω. Ε, σωστό, σωστό. Αλλά ας πούμε, μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλον δύο μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκιν έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι υπηρετικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές, στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε, έτσι, και για, είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί, να θυμίσω και να πω, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότι, με βλέπεις που σε βλέπω, πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Του γυαλιμάτα ώρα. Λοιπόν, άργησε το σύστημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά. Από αυτά τα οποία μάζεψαν είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι πήγαν σε σχολές, μπήκαν σε σχολές οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς, το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το μετά. Και από ό,τι κατάλαβα και φέτος, θα τα πούμε αναλυτικά, η επιλογή των παιδιών για τις σχολές τις οποίες επέλεξαν είναι κοντά στο σπίτι τους, όσο πιο οικονομικά μπορεί να προκύψουν, γιατί τα ζητήματα της οικονομίας επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και κάπου έβλεπα και κάποια στοιχεία, θα σας τα πω και αργότερα. Εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη φοιτητική στέγη. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε ότι τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα, λέει, θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει, θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα. Τώρα βέβαια το γύρισε, στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, μπορεί να και 24, αλλά δεν βλέπω καλά. 26 στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα νότια προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα Κυριακό. Κυριακός από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει. Κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο Κυριακό. Ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη, μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς στο δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974. Τέτοια ώρα είχε δύο ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2.30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάς Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 52 χρόνια μετά, μια μισή γενιά, μα σχεδόν δύο γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πως έπεσε το 93, και την περίοδο τώρα, πολλά σκέφτομαι, τέλος πάντων είναι της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται, λέει, το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι, λέει, η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα μιας τράπεζας. Άρα, δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μια δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί, 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. 2 και 2 ευρώ χοντρικά στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε και 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο. Έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91,9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62,67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο, την 95 και στο πετρέλαιο, διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν αυτά τα νέα, έφερε λέει δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι, και έρχεται να βάλει λέει 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος. Δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχαν οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία λέει κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας να ψάλλει καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Α, ο Αύγουστος τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου λέει και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα, μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ. Αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και ευθυνδιαστικούς ελέγχους λέει στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε λέει 22 και 23 Ιουλίου, εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών, γιοταχή και φορτηγών μάλιστα. Η έρευνα λέει δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λέει η παρέμβαση της αρχής, καθώς λέει η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα, καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και Χριστίνα, και μην τρελαθείτε, υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το αγιολόγιο εορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Νοτάκο, σε βλέπω το προσπέρνα στην νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το αγιολόγιο, καπίτονος Ημένεου Ερμογένους Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφύλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα να τη λέω ήλιος, ε. Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρέπει στα κανάλια. Μια χαρά έχει πάει, έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, να μου πεις. Πού να πάνε. Και δις ηλίου στις 8 και 42, 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10. Και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, Κυριακή Μιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι θα ξεκινάμε μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, άρα κανονίστε την πορεία σας την άλλη εβδομάδα. Τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες, με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚΑΡΑ τώρα περιμένει, γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω, ξέρετε τώρα. Δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά. Το Κισέα, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν χθες, για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισέα για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη? Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά. Νότι 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι παιξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίζει? 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν η 13η νύχτα. Τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή. Σαν να υπάρχει μια ρογμή.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Το Κυριακό ξέρω δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία, Γιάννη, το λέω εγώ για την άλλη εβδομάδα, επειδή μου λες ένα όχ 7 με 10, θα περάσουμε καταπληκτικά. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει το ζήτημα παρέα με τον κύριο Γιαννίρη, γιατί ο κύριος Γιαννίρης θα κάνει 5 με 7 και εμείς 7 με 10. Γιατί μπαίνουμε στην καρδιά πλέον της καρδιάς του ελληνικού καλοκαιριού και του Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπαίδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι Ιταλο, πώς θα το πω, ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, ε. Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. Skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά. Λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα, άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω, να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για μισό λεπτό που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει, έχω τη δυνατότητα να σε ακούω, λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδόν για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο εις το άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει αυτό που βλέπω κάθε πρωί, διερωτώ με αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε 2 λέει 3 εισόδους στο ποτάμι, Άγια Ανάργυρη, Πλήν το Εγάλιο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει. Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβρουν, χαλάνε κλπ. Παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια, σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη. Η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα. Διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν, πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγούνε, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεώνουν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν? Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τόσο είναι και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφυλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το, πώς το λένε, με ένα αγριογούρουνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρου να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό. Και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα? Εκεί που έχει φαγητό θα πάνε. Πάνε αλλού, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει: δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά? Έλα, ντέπουν, δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον Ε65 στο σύνολό του. Αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία. Ας τα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον Ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση. Θα μου πεις, μας κάνει στη ζωή, πατίνει ψάλτη. Τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Νότη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων, 35% είναι χρεωστικές, σχεδόν 30% είναι πιστωτικό με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο, και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική. Μάλιστα, 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΝΕΠΣΙΛΟΝ 65, 182 χιλιόμετρα. Επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία Εγνατία οδός 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο 4 ώρες. Θες, μου λέει μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπει και μέσα, δεν μπει. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδοι κόμβοι και 4 ημικόμβοι, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω, έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς, είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή, και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι δεν είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτα, θα σας τα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα, και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, έρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτό, το 1,98 τη βενζίνη, καλά είναι, και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, αν βάζει λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, βάζει και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Ω, πολλά λεφτά, λίγα. Το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο, 400 χιλιόμετρα, 4 ώρες και 33 λεπτά σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα να και το κόστος και τα διόδια, και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο, σου λέει και πού είναι. Να, Αφίδινες 3,9, Θήβα 4,55. Και τι έχει. Τραγάνα 4,55, Αιγαί 32,1, Λιανοκλάδη 2,05, Σοφάδων 3,7, Τρικάλων 3,25 και πλευρικά Καλαμπάκας. Γιατί με Καλαμπάκα μπαίνεις. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισέα, που ξαναλέω, το Κισέα, παιδιά, βάζει, ας σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Πω, κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι τη λέμε εμείς, γιατί βγάζουμε και ωραίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι, ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων. Τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο έκρινε χθες το κυβερνητικό συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πώς είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Ω, καταπληκτικό, ε. Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων. Βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 12 πρώτα θα ναυπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν πέρασε και τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας χτυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Η φίλη μου υποθητή, καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς στη Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και δύο-τρία πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Λέει, σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943, οι Ναζί Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρος άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν κάνα μισάωρο. Λέει, ερχόμενο στο Κηφισό από Παλαιό Φάλιρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή, λέει, της εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκαν. Το περιπολικό φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω, και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά. Έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε. Δεν ξέρω πού πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδική ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ο ένας φίλος λέει: μπλέξαμε, λέει, με τον πορτοκαλί πρόεδρο. Υπομονή, λέει, 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής. 9 τρίμηνα, μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω. Ενημέρωσα τη σύνταξη, αλλά αν είναι. Αν έχει σχέση με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό, δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει, λέει, 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20, η βενζίνη, λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη, λέει, από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, καλημέρα το φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου, Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει: καλημέρα, ωραία τα λες για τον επεισόδιο 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγνατία για να πας, λέει, προς Γιάννη Εγωμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάση της σύμβασης να κάνουν έργα όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη, μου λέγανε. Τώρα, τρεις κουβέντες, δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες το βράδυ, που ήταν η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 6 ετών από 8 ετών, όχι 6 ετών, το 18, από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκλονιστικές εικόνες με τα φαναράκια που κρατούσαν συγγενείς θυμάτων και πήγαν εκεί σε μια από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται. Ένα ακόμα κύκλωμα, για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές δίωξεις, λέει, για δωροδοκία ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή Χανίων, του Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί πιθανής παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων. Εκεί, λέει, που τέλος πάντων κάποιους είχαν πιάσει, λέει, για κυκλώματα ναρκωτικών κλπ., βγαίνανε χαρτιά, λέει, αν κατάλαβα καλά, που ουσιαστικά έλεγαν ότι αυτοί είναι χρήστες και δεν έχουν καμία σχέση, λέει, με τα κυκλώματα κλπ. Κλπ. Αλήθεια, ε? Και είναι εντυπωσιακές οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Παλιού. Ο κύριος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 3,5 χρόνια μετά τα ΤΕΜΠΗ, το σύστημα ETCS, αυτόματης πέδησης, ενώ έχει τοποθετηθεί, είναι εκτός λειτουργίας. Θα μου πεις, και πώς είναι τα δρομολόγια, ρε ψάλτη, των τρένων τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν? Σωστό και αυτό, αλλά ενώ τοποθετήθηκε, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό. Αυτόματο σύστημα για την προστασία, αν γίνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, αύριο βλέπω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για 18η νύχτα πηγαίνει στη Χαλκίδα, όπου εκεί θα μπει σε μαγαζιά που διασκεδάζουν κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι, για να πείσει τον έναν από αυτούς να μην βγει, για να γυρίσει τους υπόλοιπους ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο Ινστιτούτο εδώ και χρόνια, και να προσέχετε γενικά τη νύχτα. Αυτά θέλω να σας πω. Θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και σήμερα επιστρέφουμε 7 και 4 αναλυτικά, θα μιλήσουμε με την κυρία σου.
14: Star FM 9.3. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του Πειραιά από Αλυπέδου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κομουνδούρου. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα νέα... Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του Πειραιά από Αλυπέδου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κομουνδούρου. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη.

Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γεροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι αφόσον σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων αντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία. Η ΣΕΤΚΟΜ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του τώρα, ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Σαραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνεται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ, το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές.
και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν

0: Χθες το παρόν στις τελετές κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την Φωνική Πυρκαγιά. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά τη περιφερειακή ενότητα τη Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικέ πυρκαγιέ σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίω με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια τη Κεντρική Μακεδονία. Το Υπουργείο τώρα Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προ του πολίτε να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους σπόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες, εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σόκα έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό υδάθαλαμο του Skyvers και τη μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά. Λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες. Δηλαδή δυτικότερα, λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα, στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με τα 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
0: Να σε καλά Χριστίνα μου και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι μια που μας αποχαιρετά σήμερα. Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζη γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes, μου έχω λέει... ήδη φύγει αυτό και δεν
0: ακριβώς,
1: το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που μου είπα. Σου λέω ότι μάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και τέτοια, έτσι. Βέβαια. Ναι,
0: και θέλει
1: ναι.
0: προσοχή, υποψιάζουμε.
1: Θέλει, σε κάποιες περιοχές, ναι, θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι οι
1: περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες, είναι οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Δηλαδή, Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε, περιμένουμε.
1: Και Φιότιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια
0: ναι.
1: και σχετικά μεγάλη ένταση μαζί με καταιγίδες. Που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς,
0: okay.
1: η θάλασσα, η ξηρά και τα λοιπά, η αλληλεπίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω και επομένως θα είναι λίγο πιο,
0: πώς να σου το πω, πράγματα,
1: πιο φθινοπορεινό να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι και θα
1: περίπου,
0: πάει μέχρι αύριο το πρωί ας πούμε.
1: Σχεδόν, μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές
0: μάλιστα.
1: του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: σημαίνει
1: τι
0: αυτό το κίτρινο.
1: Ναι,
0: ναι. Βάλει μας και αυτά τα κόλπα, αφού βάλει κίτρινο, πού να καταλάβουμε εμείς την
1: ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινόταν.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι μια άποψή μου, ρε παιδί μου. Αν θέλει, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
0: Okay.
1: Όποιον δεν θα βρέξει και πιο κάτω και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά. Λέω, κυρίως θα είναι εκεί.
0: Απόγευμα.
1: Από το απόγευμα
0: και
1: μέχρι
0: μετά.
1: Αργά το βράδυ. Ναι, ναι. Αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης. Τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη. Το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
0: Οπότε λοιπόν.
1: Από αύριο το μεσημέρι και
0: αυτό
1: μετά.
0: Αυτό θα έλεγα. Μετά τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Γυρίζουμε
0: πάλι στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε. Θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
0: Ναι.
1: Και μετά θα ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Τι να πω.
0: Τον πήρα τηλέφωνο χθες.
1: Τον έχω.
0: Βέβαια. Από πριν τον έχω προετοιμάσει. Ο κ. Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετεωρολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν, ο οποίος παραμένει.
1: Τηλεφωνικά φαντάζομαι.
0: Καλά φαντάζεστε.
1: Ναι.
0: Καλά φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Έχει, ο καθένας έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
1: Δική του τρέλα, ακριβώς.
0: Κυρία Χριστίνα μας. Λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
1: Είστε επανειδήν.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Πότε. Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος
0: Αυγούστου. Ακροατής, το πρωί ξεκίνησε.
1: Σε άκουσα και μου πιάσαν τα γέλια.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου μου λέει.
1: Ναι, όχι, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Οκ, ωραία. Αναβρίστε, να περάσετε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να ξεκουραστείτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, ομολογώ.
0: Αναμφισβήτητο αυτό. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Βέβαια, ξέρω ότι θα σας τυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι,
0: ευχαριστούμε, κυρία
1: Χριστίνα. Δεν πάει στα βουνά, να πάει.
0: Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας. Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει και λόγω των γενικών συνδικών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα τράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο, νομίζω και στο λεκανοπέδιο μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη. Δηλαδή έχουμε περιστατικά, ό,τι έχει το νου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης κρούσματα υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα και Καρδίτσα, και υπάρχουν λέει και 5 ακόμη δήμοι του Λεκανοπεδίου που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το συγκεκριμένο ιό. Είναι οι δήμοι Παιανίας, Ραφίνας Πικερμίου, Άμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής και Φιλοθέης Ψυχικού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, παρακαλώ πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω και από τα διεθνή στοιχεία όσον αφορά την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου, έως τα μέσα Ιουλίου επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ιταλία 17, Βόρεια Μακεδονία 2, Ρουμανία 2, Ισπανία 2. Και στην Ζάκη έχουμε λέει και συναγερμό για λεπτοσπήρωση. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Να πω κι άλλη μια κουβέντα, μου επιτρέπετε? Επιτρέψτε μου να την πω για αυτή την κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω παραπάνω, δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά ο φερόμενος ως δολοφόνος του δικηγόρου, του ποινικολόγου, του Γεωργίου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, ο οποίος είχε υποβάλει, λέει, αίτημα για άσυλο, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν, να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα.
11: Σταν FM 93,3.
10: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πριν πάω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος, καλημέρα. Το ερώτημα για το άσυλο λέει και τα σχετικά να τα κάνει στον αρμόδιο υπουργό. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα, αν τα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευσης, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλο ένα μήνυμα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι του Χαράλαμπου, που λέει: υπάρχουν άτομα σε λεωφόρο βουλιαγμένοι, τα οποία περνάνε τη λεωφόρο λυπηθώντας στις μπάρες. Θα γίνει ατύχημα και θα λέμε μετά αυτοκίνητο χτύπησε πεζό. Έχει δίκιο ο Χαράλαμπος. Εγώ έχω δει περιστατικό στη Συγκρού. Την ώρα που περνάω εγώ και καβαλάει το πεζοδρόμιο, ο Νότης Μούλικη για το ποτάμι. Καβαλάνε τη. Πώς. Δεν πρέπει να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το περιοδικό 4 Τροχή μαζί με την Καθημερινή για την προστασία των πεζών. Εντάξει, μην προκαλούμε και την τύχη μας πεζή. Είπαμε να. Αυτό. Αλλά θέλει και μια, μια σύνεση. Χτυπάνε τα κινητά, με συγχωρείτε. Σε καλό δρόμο είμαστε γενικώς. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
3: Κύριε Ψαντή, καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά.
2: Πολύ ωραία. Κύριε Σεϊμένη, αμέσως ξεκινάω, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τη θυμίζω ότι την άλλη Παρασκευή είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν είτε FAPAX είτε τη δόση. Αυτές οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν την τελευταία μία εβδομάδα που πήρε παράταση.
3: Από 16 εβδόμου μέχρι 24 εβδόμου.
2: Μπράβο. Αυτοί θα πάρουν, έχουν έκπτωση. Προφανώς δεν έχουν έκπτωση, νομίζω, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, εάν η δήλωση που θα επιβληθεί είναι εμπρόθεσμη,
2: ναι.
3: Θεωρείται εμπρόθεσμη αυτή βεβαίως.
2: Okay,
3: και αν καταβληθεί όλο το ποσό του φόρου μέχρι 31 εβδόμου το βράδυ στις 23:59, έτσι λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, στις 31 του μηνός δηλαδή, την άλλη Παρασκευή.
3: 31 του μηνός το βράδυ στις 12.
2: Μάλιστα.
3: Τότε θα πάρει την έκπτωση του 2% που δικαιούται μέχρι τη 15 Ιουλίου, αν είχε
2: προβληθεί. 2% λοιπόν παίρνει έκπτωση. Αν το πληρώσει, εφάπαξ.
3: Είναι η τελευταία, η 4-3-2, το 2 μάλιστα. Είναι τώρα.
2: Ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, ωραία. Τώρα, πάμε παρακάτω, γιατί έχω κάποια ερωτήματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για υπόθεση, λέει, ενδικοφανούς προσφυγής, ισχύει η παράταση παραγραφής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση ή και για όλες τις υποθέσεις των επόμενων ετών μέχρι σήμερα?
3: Όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία,
2: ναι,
3: δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι όταν παραταθεί, παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ δεν είναι έτσι. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για ζητήματα τα οποία αφορούν την προσφυγή ή τη δίκη αυτή που γίνεται.
2: Α, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Δεν έχει.
3: Ναι, δεν παρατείνεται η παραγραφή για άλλες χρήσεις. Η εφορία βέβαια πολλές φορές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι το θεωρεί για άλλες χρήσεις. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και έβγαλε μια απόφαση και λέει: παιδιά, αφήστε τα αυτά κατά μέρος, δεν ισχύουν. Και όταν θέλετε να. Η παράταση μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα άλλο.
2: Okay. Ακούστε τώρα ερώτημα, φίλο ακροατή. Λέει: η επιχείρησή μου υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών 13 Δεκεμβρίου του 2024 και πήρε την απάντηση 26 Μαΐου του 2025. Η εφορία, λέει, θεώρησε εκπρόθεσμη την διακοπή και επέβαλε πρόστιμα. Είναι νόμιμο αυτό?
3: Κοιτάξτε, η διακοπή έγινε 13-12 η αίτηση.
2: Μάλιστα, 13-12, μάλιστα.
3: Μετά από 5,5 μήνες, δηλαδή στις 26 Μαΐου του 2025,
2: ναι,
3: αποφάσισε η εφορία ότι να κλείσει, να κάνει δεχτή τη διακοπή.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 2025, είσαι εκπρόθεσμος. Και του βάλε πρόστιμο.
2: Ναι.
3: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετιότητας της εφορίας, γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προς τη μνήμη της, που είναι και υπάλληλοι της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
2: Ναι, ναι.
3: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
2: Okay.
3: Και είναι βεβαίως είναι προς τη μνήμη της που η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών το όλησε το θέμα πολύ
2: υπέρ του πολίτη,
3: υπέρ
2: του πολίτη προφανώς, ε.
3: Υπέρ του, μα να κοιτάξτε, εφόσον επέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 24 την αίτησή του, ήταν πρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησαν λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
2: Ναι. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεων μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
3: Κοιτάξτε, κεντρώστε το απομηχανέστε ως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση της υποθήκης, η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξενεπέρνει και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωσή μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωσή μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση, δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του. Έλειτα σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τις υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέει ο νόμος, λέει η απόφαση, είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον...
2: Αλλά δεν μπορεί λοιπόν να του μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
3: Δεν πρέπει να το υποβάλει, γιατί διότι απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του, λέει, για τη διοίκηση και διαχείριση, λέει μέσα αυτή η απόφαση.
2: Okay.
3: Γενικά. Αλλά όμως, αφού δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμία ούτε δέσμευση, ούτε σφράγιση, να του κάνει προσημείωση υποθήκης.
2: Αυτό πάλι το πάει στην αρμόδια, είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή, ή είναι κάτι άλλο, κύριε Σεϊμένη?
3: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει, μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
3: Ναι, μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η εφορία υποψιάζεται στην περίπτωση αυτή,
2: ναι,
3: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχος.
2: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
3: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά στα επόμενα δύο χρόνια ή στο ένα χρόνο, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
2: ναι,
3: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
2: Τώρα έχω ακόμα ένα ερώτημα, αν το μπορείτε να το απαντήσετε, λέει ο Γιώργος μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη Διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
3: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα, θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
2: Αυτό είναι τα νέα ζητήματα,
3: ναι,
2: που υπάρχουν,
3: ναι, θα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένας πατέρας είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά,
2: ναι,
3: και τον ένα του δίνει το ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε, και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και θέλει να τον αποκληρώσει,
2: ναι,
3: όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό. Το μισό από το σπίτι, το 50% του αξίας του σπιτιού. Όχι της αξίας, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση, με τον νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
2: ναι,
3: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 26 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
2: αλλά
3: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον ένα αδερφό. Γιατί το κάνανε στην Επιτροπή, διότι από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες σε δικαστικές και τα λοιπά και τα κομμούς μες στην οικογένεια.
2: Μάλιστα.
3: Σου λέει, θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας του δικαίου σου.
2: Α, μέσω χρημάτων δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
3: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο.
2: Θα παίρνει χρήματα.
3: Αυτή είναι η νέα ρύθμιση.
2: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σημαίνη. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα πρώτα. Θέλω να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλώς καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μασοντίνο στο Γαρδίκι, τη Αγία Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας, τα έχει πάρει στο κρανίο, μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπου, λέει, μπροστά τους κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένας με πατίνι χωρίς κράνος μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα, λέει, να τον κορνάνουν και αυτός χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω αρκετά πατίνια μέχρι, λέει, και τρίκη κλομπή και ανάποδα στην Ερμού. Τους βλέπω, λέει, με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατίνια. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ. Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα. Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, Ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν χθες, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, θα τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια.
0: Άρα,
1: από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι είχαμε 10.000 θέσεις κενές και πολλές θέσεις κενές και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα με
0: τα γραφή.
1: Με
0: τα γραφή.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι, αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές?
1: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα, θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό, το οποίο δίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7, 15,70, δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Διότι αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9.
0: Ναι.
1: Θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
0: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων, είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά. Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
0: Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
1: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών.
0: Μάλιστα.
1: Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
0: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός.
0: Έτσι,
1: και ο στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν υπάρχει.
0: Άλλοι μόνο μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν. Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2 το κάναν 1, μετά το κάναν 0,9 στην προσπάθεια να γεμίσουν
0: φοιτητές.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν πέτυχε αυτό. Ναι. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη σχολή Ευελπίδων, εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι η διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
0: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής?
1: Κάνατε διάνα. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία, ακόμα διδάσκονται μέσα, και okay, πολύ σωστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν, και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία? Ξέρω διδακτικά ποιο είναι το πιο σωστό.
0: Σας άκουγα...
1: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα, και έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
0: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές, και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
0: Το
1: λένε λοιπόν όλοι ως μία ετικέτα. Δηλαδή, κανείς δεν μας λέει πώς θα είναι αυτό το εθνικό απολυτήριο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και πριν 30 χρόνια ακριβώς για εθνικό απολυτήριο μιλούσε, και φέτος μίλησε πάλι για εθνικό απολυτήριο, χωρίς να μας εξηγήσει τι θα είναι αυτό, ούτε πριν 30 χρόνια ούτε τώρα. Γενικότητες. Όλοι όσοι μιλάνε για το εθνικό απολυτήριο αναφέρονται σε γενικότητες. Η κυβέρνηση, φανταστείτε, το Δεκέμβριο θα μας ανακοίνωνε το σχέδιό της. Δεν μας το ανακοίνωσε γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Αντιθέτως, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία
0: κουβεντιάζει τώρα.
1: Θα εργαστεί ένα σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις γενικότητες προκύπτει και αυτό το θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές, αλλά στις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή, θα έχουμε πανελλαδικές. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι σχολές χαμηλής ζήτησης είναι αυτές που είναι στα ζήτητα, που δεν ενδιαφέρεται κανείς και δεν έχει καμία σημασία πώς θα μπαίνουν εκεί οι μαθητές. Έτσι και αλλιώς τώρα μπαίνουν με 7.000 μόρια και με 8.000 μόρια σε αυτές τις σχολές και μένουν και νέες θέσεις. Το ερώτημα προς όλους είναι ένα. Στην Ιατρική Αθήνας υπάρχουν 140 θέσεις από το Γενικό Λύκειο. Περίπου 2.500 φοιτητές δηλώνουν τη σχολή ως πρώτη του επιλογή. Πώς θα τους επιλέγετε?
0: Μάλιστα.
1: Απαντήστε μας αυτό. Όσο δεν μας απαντάνε σε αυτό.
0: Μα λένε.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Κύριε Στρατηγάκη, λένε ότι θα υπάρχει βαθμολογία του Λυκείου, θα αυτό εσωτερικά μαθήματα.
1: Η βαθμολογία του Λυκείου δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους 140 τους 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα ισοβαθμούν. Δεύτερον, η βαθμολογία του Λυκείου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί την βαθμολογία του Λυκείου. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η βαθμολογία θα είναι έντιμη. Γιατί? Διότι ένας καθηγητής έχει ένα νηψάκι, γιατί ένας άλλος καθηγητής κάνει μάθημα το.
0: Το απόγευμα σε ένα μαθητή, άρα θα του κάνει καλύτερο μάθημα.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα εκβιάζουν οι γονείς. Βάλε μου 20, αλλιώς το παίρνω το παιδί να φύγω. Αυτό είναι η μία παράμετρος του προβλήματος. Και η άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι κανείς γονιός δεν ανέχεται πια το παιδί του να έχει 13. Μπαίνει μέσα και κάνει λαμπόγια.
0: Άρα λοιπόν, τι λέτε εσείς, πανελλαδικές, αλλά με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη.
1: Ακριβώς, με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη, διότι αυτό είναι το αίτημα της εποχής μας. Η εποχή μας θέλει ανθρώπους με πιο πλατιές γνώσεις και όχι τόσο μεγάλο βάθος. Αυτό το 4 μαθήματα να διδάσκονται, 4 να εξετάζονται, τη δεκαετία του 80 ως μοντέλο ήταν μια χαρά. Τώρα πια είναι ανεπαρκές στη σύγχρονη εποχή. Γιατί πρέπει και ο ψυχολόγος να ξέρει μαθηματικά για να κάνει μια στατιστική ανάλυση της έρευνας που θα κάνει. Γιατί πρέπει όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουν πληροφορική και οικονομικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο τα παιδιά του τέταρτου πεδίου.
0: Άρα έτσι θα...
1: Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χωρίς πληροφορική και οικονομικά. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, για να κλείσουμε. Άρα έτσι θα μειωθούν και τα φροντιστήρια, λέω εγώ τώρα. Αν είναι 9 μαθήματα.
1: Τα φροντιστήρια, όσο υπάρχουν 140 θέσεις και 2.500 υποψήφοι.
0: Θα υπάρχουν,
1: μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση αν θα μετράνε οι βαθμοί του σχολείου, αν θα είναι 4 ή 9 τα εξεταζόμενα. Η ζήτηση για συγκεκριμένες σπουδές είναι αυτή που δημιουργεί τα φροντιστήρια, και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι όταν γινόντουσαν οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών. Συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πτυχίο, άρα είχαν κριθεί ως επαρκείς για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά τα φροντιστήρια για εκπαιδευτικούς ανθίζανε,
0: διότι
1: ξέρανε, ναι, ότι έπρεπε να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι τόσο απλό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Στρατηγάκη, μια ακόμα φορά. Πολύ ενδιαφέρουσα στην υπόψη σας. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράτο Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η άποψή σου. Η άποψή του. 35-40 χρόνια πέρασε μέσα στα θρανία. Το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχε νωρίτερα 2-3 τροχέα. Τα μάτια σας 14. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς την Κυριακή 10 με 12 θα κάνουμε παρέα, όταν εσείς θα κάνετε βουτιές. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική. Κομμωτική.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
13: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
14: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
14: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
15: www.frictoria.com.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: 65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβενά. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά, η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις πρώμες ημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν καταιγίδες και βροχές σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λόγω μάχης, αν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις πρώμες ημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν καταιγίδες και βροχές σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λόγω μάχης, αν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή

0: Τη ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χριστός Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της

0: Στα μεγάλα πλακάκια δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι φαντάζομαι έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γεροί δυνατοί όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν όψη και τις αδείες μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός, Ιουλίου. Μου λέει σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλείστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσώψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο, να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην Πειραιός, εκεί πίσω από τον εκεί στο Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουζούρα του κάθε επικραμμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής, είναι ενός καλλιτέχνου προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο, I-N-O. Ναι, τι να σας πω, μπράβο του, είναι πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι, στα Χαυτία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την η κρύωμα είναι σκαλωσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου, λάθος το είπα, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981, το θυμάμαι, το 80 πότε ήταν,
Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα τον ακάλυπτο, που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί, το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γκραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. Πέντε το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι, όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Ο Πέτρος ακολουθεί. Την επομένη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα αυτοσάραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφοριολωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί ασφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: Δεν ξέρω αν, δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία, πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον, τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο, επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε τώρα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του πόθεν έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση πόθεν έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί. Φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν όλους αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα αποθησάβρισαν εν πάση περιπτώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούν και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη. Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές γνωριμίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της, το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να αμυνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονται ανεπαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνει σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση, βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπη οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του, θα αναρωτηθεί κανείς. Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούν, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς οι αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να εξετάσουν ολιστικά την πολύχρονη κακοφορμισμένη υπόθεση. Γενικότερα, δεν προβλέπουν την αναχέτηση μιας εμφανώς κακόβουλης δικομανίας, αποδεχόμενη ως κανονικότητα την επαναληπτική ως εξαντλήσεως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρακτική που αρκείται στη μερική εξέταση της πολυετούς υπόθεσης, συσκοτίζει τελικά την αλήθεια και παραβιάζει το πνεύμα του δικαίου στην ουσία του. Προφανώς δεν μπορώ να συμβάλλω παρά μόνο να διαβάσω την επιστολή, γιατί και αν ακόμη προφανώς λέμε είναι μια ειδική ατομική περίπτωση, όμως η περιγραφή όλου του θέματος, όλα έτσι όπως το πιάνει, από τις αμοιβές των δικηγόρων, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι πανάκριβοι, ακριβοί, απλησίαστοι, ποιος μπορεί να σε καταστρέψει, όλο αυτό το νομικό σύστημα, το όπως δουλεύει, όπως αποδίδεται η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Θέλω να πω ότι αυτή η περίπτωση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται είμαι βέβαιος ότι απηχούν και σε άλλες περιπτώσεις, γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτήν την επιστολή και προφανώς η κυρία μένει ανώνυμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να αγκαλιάσω την περίπτωση, καλή μου κυρία. Να είσαστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι σε εσάς, το πρόσωπο για το οποίο αναφέρεστε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είχαμε σημασία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έκανα. Καλή δύναμη παρόλα αυτά. Δεν ήθελα να πω. Καλή δύναμη σας εύχομαι, κουράγιο και να τα καταφέρετε και εσείς και η κυρία που υποστηρίζετε, εν πάση τόση, σε αυτό σας το μήνυμα. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον προσεχή Οκτώβριο. killgreece.gr

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάφνη μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβενά. Σήμερα λίγη προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Γιαννιρή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη λοιπόν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά στην είσοδο του λιμανιού.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Των επόμενων εβδομάδων, με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου, Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Το τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων, δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν, δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή, και σε μεγαλύτερα εννοείται δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που, που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική. Είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου λοιπόν ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα, πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε, και θα περιμένω την κριτική σας εκεί που θα είμαι. Θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών, αυτοστιγμή, μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεό, 24 του μηνός θα είμαι πίσω τη Δευτέρα, αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθοι, ελληνική μύθη και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο οι ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. Σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
5: Πολύ καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
1: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος, μπράβο σου, πάρα πολύ. τριπλή σύνδεση, πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου, μεγάλε.
5: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σας έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-65, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
1: Πολύ ξεχασμένη, πολύ.
5: Και φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία, από το κινητόδρομο στο Λίδι. Έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάσιμη, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
1: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον ομό Γρεβενών.
5: Μου είπαν κάτι για Πρίκα.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει και ως ύλη, και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως. Έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι. Καμία. Κυρία πολλών η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος, γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία εσωτερικά προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι Γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
5: Για τη σημασία οι άρια του δρόμου, η Βυργινία Δημαρίση, η Κατερίνα Νικολάου, κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
4: Κάναμε ένα επεισόδιο. Κάναμε ένα επεισόδιο.
1: Ορίστε, Βυργινία.
4: Ένα ειδικό επεισόδιο για την ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ναι.
4: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια. Περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον Στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό. Πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος να σημειώσουμε.
1: Που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
4: Σωστό και αυτό. Αλλά
1: ναι.
4: Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
5: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ευρωπαϊκές ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε. Ελλάδα,
1: και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορα τις ανοησίες, τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
5: Πρέπει να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν.
1: Στην κυβέρνηση Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουφλιά και Καραμαλή, έτσι, αν μην το αδικούμε.
5: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
1: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το.
5: Να πηγαίνει. Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο, εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα και 10 ευρώ από τα διόδια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά τα έργα έχουν κόστος για να.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
5: Δεν γίνονται αυτά.
1: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ό,τι μπορώ να αρπάξω. Συγγνώμη.
5: Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη.
4: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Γιατί λες σχεδόν, και όχι κανονική, απλώς δεν νιώσαμε τις συνέπειες τη χρεοκοπία την οποία υπέστημεν. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
5: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν θέλει να το δεχθεί, όπω σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι άλλο. Ο άλλος νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
1: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτες ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από τον νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
5: Για το χιονοδρομικό.
1: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
6: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
1: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου ότι...
5: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα χτί, ένα υπέροχο τοπίο, εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουμε στη Βουλγαρία, στα χιονοδρομικά σκι, στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν. Αλλά εμείς
1: πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
5: Ναι, μα, καλά κάνουν.
1: Καλά κάνουν. Σωστά, σωστά.
5: Κατά τα άλλα πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό, για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάθε στιγμή, πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα πλέον είναι η γέννη πλάστηγα προς την άνοιξη, δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδάντως.
1: Ναι, βέβαια όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον... Ενδεχομένως να υπάρχει, εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
4: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
1: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
4: Γιατί
1: δεν ξέρω.
4: Φαντάζομαι
1: δεν
4: ότι...
1: ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι
4: φαντάζομαι
1: λέει.
4: Ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο πολύ στην τσέπη, ναι, του. Γιατί με το θα δεν.
1: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γεώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει, με άλλη αντίληψη βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θελήσουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστή. Ορίστε, Δημήτρη, συγγνώμη.
5: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συμφασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά περιπίν να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Τσίπρα θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
4: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο
5: δεν
4: καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
5: Ναι, για την Καρισιάνου λες.
4: Ναι.
5: Εντάξει, Καρισιάνου από την αρχή θα ήταν να τα προς την Βιρτινία. Δεν είχε να πει κάτι.
4: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα.
1: Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω.
4: Χωρίς Άρη.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το λέω με χαρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
5: Κλείσε και άκου στάτους.
1: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα Βιργινία και μία από σένα Δημήτρη. Μια κουβέντα Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
4: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
1: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
5: Εγώ φεύγω τώρα, η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
4: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένα φεύγει, άλλος μένει.
1: Α, μάλιστα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού, Δημήτρη.
4: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
1: Βεβαίως, πολύ ωραία. Και να υποδεχτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
1: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Κιλ.
7: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά
1: Γρεβενό. Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
1: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
3: Πάμε σιρήνες!
0: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: καλημέρα. Σήμερα πήγα την κόρη μου στη Ραφίνα να πάρει το πλοίο. Απίστευτη κινητοποίηση αστυνομίας και λιμενικού. Ευρυθμία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δούλεψε, φαντάζομαι, η παρέμβασή σου. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου Δημήτρη, τι έγινε πραγματικά. Αλλά χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, αποκαθίσταται η τάξη μετά την. Η οποία τάξη. Ναι, ότι αντέδρασε το σύστημα στα παράπονα για την αταξία. Όμως έχω δύο επιστολές. Η μία είναι του φίλου Σάβα Ιωαννίδη και η άλλη είναι από τον γιατρό Ιωάννη Σοφιανό, και οι δύο κάτοικοι Ραφίνας. Καταλαβαίνω, το ψαροχώρι κάποτε της Ραφίνας με ένα μικρό λιμάνι τώρα έχει γίνει λιμανάρα και αλλάζει χαρακτήρα. Το αντιλαμβάνομαι τα παράπονα. Μου έχουν στείλει και οι δύο φίλοι, και ο κύριος Σοφιανός και ο κύριος Ιωαννίδης, την λογική τους αντίδραση. Δεν είναι μηδενιστές ούτε στη μαύρη αντίδραση. Οπότε κάποια στιγμή, Σάβα μου και αγαπητέ Ιωάννη, θα τα κουβεντιάσουμε. Ενώ από το τώρα τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, το αντιλαμβάνεστε, σε μια χώρα η οποία εισπράττει από τον τουρισμό 30 δις, κάποιες περιοχές θα επιβαρυνθούν. Είναι αντιληπτό εκεί από το λιμάνι. Τώρα πώς μπορεί να βρεθεί η ισορροπία στο λιμάνι είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο διάλειμμα. Ο κύριος Γιαννίνης αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μετά.
2: Σε ένα σημείο και παρακολουθείτε μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην άνοδο από Λέωνορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλυθέα ως και το λιμάνι του Πειραιά. Στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στη Βασιλής Σοφία στο τμήμα Σύνταγμα Γιάλινος Δρομέας ένα τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα Πειραιώς στα δύο και στον άξονα από Καλυμάρμανο προς Μέγαρο Μουσικής. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια σήμερα τη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Λένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές που μένονται στη χώρα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στην χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
0: Sky 100,3.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην

0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
4: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μήμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα καθή μας, το ημάς, το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Σήμερα που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 24, είμαστε στον Ιούλιο, τελειώνει και αυτός, ε? Πότε μπήκε, πότε τελείωσε. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 21 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 41 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν και τα γενέθλιά τους, και οι, εντωμεταξύ αυτά τα ονόματα που θα πω βεβαίως, γιορτάζουν κι άλλη ημέρα, διότι αναφέρομαι στην Χριστίνα, Χριστιανά, Κριστιανά, Κρίστα, Χρήση, Χρήστα, Κρίστη και Χριστινάκη. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουν αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα είναι της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού, και ο Αθηναγόρας γιορτάζει σήμερα. Τώρα ποιες έχουν επιλέξει να γιορτάζουν Χριστίνες σήμερα, δεν ξέρω, προφανώς κάποιες θα εορτάζουν. Σήμερα που έχουμε σελήνη 10 ημερών και στην στήλη μας στον Αετό, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, έχουμε την εικόνα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του παππού, του μεγάλου Κωνσταντίνου Καραμαλή, που σαν σήμερα το 1974 ερχόταν στην Αθήνα με το αεροπλάνο της Γαλλικής Προεδρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Στρατηγού Φέδων Αγγιζίκη, όπου, όπως έτσι δηλώθηκε. Είχαμε την άφηξη λοιπόν σαν σήμερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που σήμανε και το τέλος της 7ετούς στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα, αν και η τότε στρατιωτική ηγεσία διατηρήθηκε στη θέση της, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 1975 δήλωνε «Η χούντα δεν έπεσε». Λοιπόν, και τι προβλέπει το μενού, το καιρικό μενού για σήμερα. Λοιπόν, καταιγίδες, ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με την ραγδαία αλλαγή να κορυφώνεται από τις προηγούμενες ημέρες του καύσωνα που δοκίμασε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικυρωποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού με 11 συνολικά περιοχές να βρίσκονται σε κόκκινο συνεγερμό για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα. Οι περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία και η Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και για την Αττική. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου, με τους ισχυρούς ανέμους να επιμένουν, ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μετά την βουτιά που θα έχουμε τις ώρες που ακολουθούν. Να πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λίγο πριν από τα μεσάνυχτα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, κάνοντας λόγο για κόκκινη προειδοποίηση, και γράφει χαρακτηριστικά ότι το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που εκδόθηκε στις 23/7, 11 τοπική ώρα, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά. Και συνεχίζει το έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, για αύριο δηλαδή μιλάει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και συνεχίζει. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται για την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία και αναφέρεται στους νομούς Ιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις πρώμες ημερινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, και μιλάει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για πορτοκαλί προειδοποίηση. Συνεχίζει στην Ανατολική Θεσσαλία, νομός Λάρισας και Μαγνησίας, από τις μεσημβρινές μέχρι αργά το βράδυ ώρες πορτοκαλί προειδοποίηση, κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, εκεί μιλά για κόκκινη προειδοποίηση. Συνεχίζει στις Σποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες μιλά για κόκκινη προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ μιλά για πορτοκαλί προειδοποίηση. Και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ και μιλά για πορτοκαλί προειδοποίηση. Αυτά για σήμερα. Τώρα για αύριο προβλέπει στις Σποράδες μέχρι το πρωί κόκκινη προειδοποίηση, στην Εύβοια κυρίως στην κεντρική και βόρεια μέχρι τις πρώμες ημερινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση, στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μιλά για πορτοκαλί προειδοποίηση, και στην Μαγνησία κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια, παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου τώρα πορτοκαλί προειδοποίηση. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για σήμερα 11 περιοχές. Τις έχω αναφέρει πριν, να τις δούμε όπως τις αναφέρει τώρα αναλυτικά. Περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ιμαθίας και Χαλκιδικής της περιφερειακής κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας, συγγνώμη, κεντρικής Μακεδονίας, περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων της περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφέρεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όλοι, περιφερειακή ενότητα Θάσου και περιφερειακή ενότητα Εύρου, αναφέρεται στην Νήσο Σαμοθράκη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και στην περιφερειακή ενότητα Λίμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Εθνικός Μηχανισμός στήθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν ώψη επαπειλούμενου κινδύνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, και δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. Λοιπόν, να μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ, έχει ανέβει ο καιρός και για σήμερα μέχρι και την Κυριακή υπάρχει πρόβλεψη. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Γράφουμε, ανακοινώθηκαν, είχαμε τις ανακοινώσεις των βάσεων των υποψηφίων των Πανελλήνιων ή Πανελλαδικών, όπως θέλετε πείτε το, ίδιες εξετάσεις είναι οι εξετάσεις που φεύγεις από το Λύκειο και πας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, φεύγεις από τη δευτεροβάθμια και πας στην τριτοβάθμια, και είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα σε διάφορες σχολές. Αν μπείτε σε διάφορα site θα δείτε πως υπάρχουν σχολές οι οποίες βρίσκονται κάτω από το όριο των 10.000 μορίων. Υπάρχουν βέβαια και σχολές οι οποίες έχουν πιάσει, έχουν φτάσει, έχουν χτυπήσει τα βάνη που λέμε. Στο μεταξύ, τέλος ο δακτύλιος στην Αθήνα, ελεύθερη η κυκλοφορία των οχημάτων από αύριο Σάββατο. Αναστέλλεται λοιπόν για τους καλοκαιρινούς μήνες και για όλα τα οχήματα το μέτρο της εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, και όλα θα μπορούν τα οχήματα να κυκλοφορούν, να κινούνται ελεύθερα. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων ισχύουν, οι περιορισμοί σήμερα από τις 7 το πρωί ήδη μέχρι τις 3 σύμφωνα με το σύστημα των μονών και των ζυγών πινακίδων, από αύριο όμως όλα ανοιχτά. Να πούμε επίσης ότι στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου στρέφεται το ενδιαφέρον σήμερα με αφορμή την φετινή δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού. Με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, το Προεδρικό Μέγαρο ανοίγει τις πόρτες του για τους 1.697 προσκεκλημένους στην φετινή δεξίωση, όπου το παρόν θα δώσει ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Στο κιόσκι με τους πολιτικούς αρχηγούς θα βρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ σε κάθε περίπτωση αξιοσημείωτη είναι η απουσία πολιτικών αρχηγών από το φετινό γεγονός. Απόντες θα είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Πρόεδρος της Νίκης και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της. Αντίστοιχα, δεν θα παραβρίσκονται οι επικεφαλείς κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπη, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καριστιανού, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασελάκης. Ωστόσο, στη δεξίωση έχει προσκληθεί η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την ιδιότητα της Ευρωβουλευτή, η οποία ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα παραστεί στην απόψινη δεξίωση. Αντίστοιχα, την απόφαση να μην δώσει το παρόν φέρεται να έχει λάβει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έως χθες δεν είχε ενημερώσει την Προεδρία για τις προθέσεις του. Ανάμεσα στους σχεδόν 1.700 καλεσμένους περιλαμβάνονται τα 61 μέλη της κυβέρνησης, οι 8 πρώην πρωθυπουργοί, οι 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελαροπούλου. Είναι οι 4 πρόεδροι της Βουλής, πρώην πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 20 ευρωβουλευτές και οι 300 βουλευτές συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων, όπως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ή η Θεοδόρα Τσάκρη. Έχουν κληθεί ακόμη και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Γιώργος Καραμέρος, που παραιτήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο των ανακατατάξεων στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Τώρα εδώ πέρα αναφέρεται και το μενού, θα έχει κρύα με ζεδάκια, θα έχει σολομό και ζεστά περαστά, έτσι λέγεται, όπως είναι τα φημισμένα μπιφτεκάκια ή λουκουμάδες τυριού με έλια στην ντομάτα. Λοιπόν, θα τα δείτε όλα αυτά σε λίγο στον ΑΕΤΟ. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, χθες, τι είχαμε χθες? Χθες ήταν μια ιστορική ημέρα, κυρίες και κύριοι, για την περιοχή μας, για την Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα, αν θέλετε, και για τα Γρεβένα. Είχαμε τα εγκαίνια του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, όπου είχαμε και την σχετική ομιλία του Πρωθυπουργού. Την έχουμε ανεβάσει ολόκληρη, αν μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ολόκληρη η ομιλία είναι περίπου 19 λεπτά.

στο μεταξύ είπε ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στα άλλα ότι σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν σύγχρονο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Είπε ακόμη ότι η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Αυτός ο δρόμος είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε, είπε ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι για τον Ε65 η πρώτη υπογραφή μπήκε το 2007, αλλά η κρίση που ακολούθησε πάγωσε τα πάντα. Όταν οι εργασίες είπε χαρακτηριστικά ξεκίνησαν και πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, και τότε υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Το 2019 φτιάξαμε μισοφτιαγμένο δρόμο, ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και με άδειλο μέλλον. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχα δεσμευτεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής και ότι θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Κατέβαλα πολλές προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει ημιτελές. Και σημείωσε ότι πήραμε, λέει, την έγκριση της Κομισιόν και το επόμενο βήμα ήταν να εντάξουμε αυτό το έργο στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν. Οι εργασίες συνεχίστηκαν, υπήρχε σχετική επιφύλαξη για να τελειώσει το έργο το καλοκαίρι του 2026, εκεί που όλοι έβλεπαν δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με τον χρόνο, αντιμετωπίσαμε με περιβαλλοντολογικό σεβασμό την καταπληκτική φύση. Ο δρόμος έχει ειδικές γέφυρες για να το διασχίζουν αρκούδες και επιδείξαμε ότι με σχέδιο και δουλειά όλα επιτυγχάνονται. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιήθηκε, είπε, ένα ακόμη προσωπικό μου στοίχημα. Είχα βάλει τρία στοιχήματα. Το πρώτο ήταν η ολοκλήρωση του άξονα Πατρών Πύργου. Παραδόθηκε το έργο, άλλαξε όλη η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, σχεδόν μηδενίστηκαν τα τροχαία. Το δεύτερο στοίχημα ήταν ο Ε65. Το τρίτο, ο ΒΟΑΚ, πλήρως συμβασιοποιημένος, με τα έργα να έχουν ξεκινήσει και την βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον Ε65, ο οποίος επίσημα δίνεται σήμερα το μεσημέρι στην κυκλοφορία. Χθες είχαμε τα εγγένεια, θα πρέπει να απομακρυνθούν κάποια πράγματα κτλ. Οπότε σήμερα το μεσημέρι τίθεται σε λειτουργία κανονικά. Ο παραγωγός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα σπαταλά ώρες για να μεταφέρει τα προϊόντα του. Ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μετράει με αγωνία τις επικίνδυνες στροφές. Η φοιτήτρια δεν θα βλέπει την απόσταση ως εμπόδιο για να επιστρέψει στο σπίτι της. Οι επισκέπτες θα αυξάνονται. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή. Είναι το έργο το οποίο σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων πόλεων και χωριών, κάνοντας πράξη την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της κυβέρνησης στην ισότιμη ανάπτυξη για όλους, είπε, και με τον Ε65 η Ελλάδα ανακτά την φυσική της θέση ως κόμβος μεταφορών. Έκανε και μια ξεχωριστή αναφορά εδώ στην πόλη μας, στα Γρεβενά, αν θέλετε, ο Πρωθυπουργός, τα οποία, είπε, μπορεί να γίνουν τουριστικός προορισμός όλο το χρόνο, ενώ ανέφερε ότι θα γίνουν έργα στην Εγνατία ώστε να γίνει ένας απόλυτος σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος. Είπε και άλλα, είπε ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά. Θα προχωρήσουμε και το δρόμο από την Πτολεμαϊδα στο Ξινό Νερό, είπε μεταξύ άλλων. Και είπε επίσης ότι στην Δυτική Μακεδονία έχει, μάλλον η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Εδώ θα είμαστε την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε το ταμείο μας, ειδικά για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα, τα κατασκευάζει και τα διαθέτει, τα αποδίδει. Να πούμε ότι το κομμάτι που παραδόθηκε στην κυκλοφορία, μάλλον σήμερα πιο σωστά, το μεσημέρι, είναι το βόρειο τμήμα του έργου, δηλαδή το τμήμα από το Αγιώφυλλο έως την σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Κάπου εκεί βρεθήκαμε εμείς χθες. Και ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το έργο,
να πούμε ότι το βόρειο τμήμα του ε65, το αυτοκινητόδρομο ε65, έχει συνολικό μήκος όπως είπε ο Πρωθυπουργός, 70,5 χιλιόμετρα, με περίπου τα τελευταία 46 χιλιόμετρα να είναι παραδοτέα και αποτελεί έναν σύγχρονο, όπως είπε χθες και ήμασταν όλοι εκεί, αυτοκινητόδρομο νέας χάραξης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Να πούμε ότι μέχρι χθες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 136 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου από την Ανθίλη έως την Καλαμπάκα, και με την προσθήκη αυτού του τμήματος ο Ε65 αποκτά συνολικό μήκος περίπου 181,5 χιλιόμετρα και ολοκληρώνεται έτσι ένας από τους σημαντικότερους νέους οδικούς άξονες της χώρας. Ακούστε τώρα ποια είναι τα ωφέλη, τα έχουμε πει πολλές φορές, γιατί να μην τα επαναλάβουμε, η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, δεν λέω. Λοιπόν, για τους οδηγούς τα ωφέλη είναι άμεσα. Η διαδρομή, τα είπα και χθες, διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά-Μέτσοβο, ναι, θα πραγματοποιείται σε περίπου 4 ώρες. Η διαδρομή Αθήνα-Κοζάνη σε 4 ώρες και 30 λεπτά, Αθήνα-Καστοριά σε 4 ώρες και 35 λεπτά. Είπαμε τα Τρίκαλα θα απέχουν πλέον λιγότερο από 3 ώρες από την πρωτεύουσα και η Καρδίτσα περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά. Μπαίνεις δηλαδή στο αυτοκίνητο από την Καρδίτσα, φτάνεις στην Αθήνα, πίνεις ένα καφέ και ξαναγυρίζεις. Και βέβαια ο Ε65 θα δημιουργήσει έναν νέο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών, συνδέοντας απευθείας το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, βασική πύλη της χώρας, προς την κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου. Τώρα το ταξίδι από τον Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να μειωθεί έως και κατά 2 ώρες, ενισχύοντας έτσι τις εμπορευματικές μεταφορές, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. Ακούγαμε, λένε οι πληροφορίες, ότι περισσότεροι, ή εν πάση περιπτώσει και να μην περισσότεροι, τόσοι να είναι, είναι αρκετοί. 3 εκατομμύρια ετησίως είναι οι τουρίστες, είναι οι επισκέπτες που βρίσκονται δίπλα μας εδώ στην Καλαμπάκα. Είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν θρησκευτικό τουρισμό. 3 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Ένα 10% να έρθει στα Γρεβενά, να περάσει για τα Γρεβενά. Είναι απίστευτο νούμερο. Είναι 300.000 κόσμος. Πού θα τους βάλουμε, έχουμε? Τι θα γίνει, πού θα παρκάρουν? Λοιπόν, γι' αυτό λένε όλοι, ανοίξτε τα ξενοδοχεία, φτιάξτε καινούργια ξενοδοχεία. Καλά, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθει κόσμος. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες. Θα έρθει πολύς κόσμος. Πρέπει να μην τους βλέπουμε όμως μόνο εισπρακτικά, πρέπει να τους ικανοποιήσουμε, να δείξουμε την φιλοξενία μας, να προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα που διαθέτουμε για να τους κάνουμε να ξανάρθουν, να μην έρθουν μόνο για μια φορά και να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους εδώ. Όλα τώρα πλέον εξαρτώνται από εμάς, από εσάς αν θέλετε, ανθρώπους της εστίασης, της φιλοξενίας. Έτσι είναι. Και μετά το μεσημέρι όταν θα ανοίξουν επίσημα οι δρόμοι, να τους καλωσορίσουμε. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά, αν πέσει πολλής κόσμος, έρθει πάρα πολλής κόσμος, πού θα μπει, πού θα μείνει, πού θα στέκεται, πού θα πιει καφέ? Θα βρει. Να πάρει καφέ, μπορεί να πάρει και στο χέρι αν θέλει. Ποιος θα τον ταΐσει? Μιλάμε για μεγάλο αριθμό, μεγάλο αριθμό επισκεπτών, και αυτό θέλουμε. Στο μεταξύ, αν πείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ, θα δείτε και τις ομιλίες εκτός του Πρωθυπουργού, που είπαμε την έχουμε ολόκληρη την ομιλία του Πρωθυπουργού, και άλλες ομιλίες εκπροσώπων της κυβέρνησης. Ακούσαμε, έχουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Περιφερειάρχη μας. Ο Γιώργος Αμανατίδης ήταν αυτός ο οποίος καλωσόρισε εδώ στη Δυτική Μακεδονία τον Πρωθυπουργό μας. Ακούστε και τον εκπρόσωπο, τον κύριο Περιστέρη, τον CEO, όπως λέγεται, της Τέρνα. Πήρε και αυτό το λόγο. Θα ακούσετε όμως και τις... μάλλον αυτό θα τα ακούσουμε. Θέλω να τα ακούσουμε, ναι, και την τοποθέτηση του βουλευτού μας και την δήλωση του δημάρχου μας, του κύριου Ταταρίδη. Τα καταγράψαμε, ήμασταν εκεί εχθές και θα τα δείτε όλα σε λίγο όταν θα μπούμε στο σημείο εκεί όπου διαβάζουμε τον blog του ΑΕΤΟΥ. Λοιπόν, γρήγορα κάποιες άλλες ειδήσεις. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία, κυρίες και κύριοι, της Μέρης Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα
της Τετάρτης σε ηλικία 91 ετών. Να πούμε ότι η επιθυμία η δική της ήταν η εξόδιος ακολουθεί να πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, ένα μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου, εκεί που βρισκόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκεί σε λίγη ώρα από τώρα, σε ένα τέταρτο από τώρα, στις 10, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν θα την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά και μετά την τελετή η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η οικογένειά της έχει ζητήσει αντί Στεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών. Στο μεταξύ, δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου. Η δολοφονία έγινε μέσα στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου στο κέντρο της Αθήνας. Ο εισαγγελέας προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη φυσική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Και αναμένεται ο ίδιος να ζητήσει, ενώ έχει ήδη οδηγηθεί στον ανακριτή, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Και από την άλλη τι είχαμε, είχαμε στην Σύρο ένα περιστατικό που εκεί έχει προκαλέσει σοκ αυτό το περιστατικό στην Σύρο και μιλώ για την υπόθεση του θανάτου μιας 41 ετών η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ Αττικής. Το θύμα, μητέρα δύο παιδιών, βρισκόταν στο νησί με άδεια, καθώς η Σύρος ήταν ο τόπος καταγωγής της. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 5, στην περιοχή της Άνω Σύρου, όπου η άτυχη γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο Σύρου, υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά της παρά τις προσπάθειες των ιατρών και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η 41 ετών φέρεται να βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού, ενός ζευγαριού στην Άνω Σύρο, που για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση με την 30χρονη έννοικο. Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες επιτέθηκε στην 41 ετών γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στην περιοχή της ομοπλάτης. Η γυναίκα τραυματισμένη προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο για να σωθεί. Τώρα μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ φέρεται να εκτοξεύτηκαν αντικείμενα εναντίον της μέχρι τη στιγμή που κατέρευσε και έχασε τις αισθήσεις της. Και το ζευγάρι αυτό έχει προσαχθεί και εξετάζεται από την ασφάλεια Σύρου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Είναι Παρασκευή και έξω έχει και λαϊκή και μόλις έσκασε και μύτη ήλιος, ναι. Λοιπόν, οπλιστείτε με υπομονή, ναι. Είπαμε, έχει λαϊκή διπλό, τριπλό, τετραπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ξέρετε τι γίνεται αυτήν την ημέρα και όχι μόνο αυτήν την ημέρα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Δυστυχώς, δεν γίνεται μόνο αυτήν την ημέρα. Γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Εκτιμώ θα προλάβουμε να ακούσουμε τα ηχητικά που σας είπα νωρίτερα, τόσο του βουλευτού μας όσο και του Δημάρχου Γρεβενών του Κυριάκου Ταταρίδη, που ήταν και αυτή στην χθεσινή εκδήλωση των εγγενείων του έψιλον του κομματιού του τελευταίου τμήματος του δρόμου έψιλον 65, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού σε ένα σημείο εδώ κοντά στα Γρεβενά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω. Μην το κουνήσετε, ρούπι.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Σεντράλ.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
3: Σεντράλ και
5: φύγαμε.
3: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θέλαμε και θέλουμε κάθε Παρασκευή αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Όταν υπάρχουν ειδήσεις και όταν τρέχουν οι ειδήσεις. Στο μεταξύ, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Να πούμε 2-3 πράγματα για το τι είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ήταν κατηγορηματικός ότι οι εθνικές εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν. Μάλλον κατηγορηματικός ότι οι εθνικές εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν το φθινόπωρο. Έτσι εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η υλοποίηση και η παράδοση κυβερνητικών έργων δεν συνδέονται με τον εκλογικό σχεδιασμό. Είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή τροχιά υλοποίησης του προγράμματός της, σημειώνοντας ότι τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με τον χρόνο των εκλογών, και είπε ότι για τη Νέα Δημοκρατία η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε ουσιαστικά από την επόμενη ημέρα των τελευταίων εκλογών. Είπαμε ότι το ανέφερε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Μίλησε για την οικονομία και τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της επόμενης τετραετίας, δίνοντας έμφαση στην δημοσιονομική υπευθυνότητα. Λοιπόν, τι άλλα είπα. Στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες παρά τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε έχουν ήδη απορροφηθεί από την αύξηση των τιμών. Και το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί περισσότερος πλούτος ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες, είπε στην συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά. Σας έλεγα χθες ήταν μια μεγάλη, μια ιστορική ημέρα για την Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τα εγκαίνια του Ε65, με τα οποία εγκαίνια γίναν με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας, κυρίου Δαβίδ. Εκεί ήταν ο υπουργός ο κύριος Δήμας. Βλέπω εκπροσώπους και του Υπουργείου, βλέπω τον κύριο Ταχιάο, βλέπω τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Γιάννη Παναγιωτίδη, βλέπω τον βουλευτή μας, τον κύριο Σάκη Σταυρόπουλο, βλέπω τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, βλέπω τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, βλέπω την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μπείτε στον ΑΕΤΟ, θα τα δείτε όλα και εσείς. Είχαμε λοιπόν τις ευλογίες του Μητροπολίτου και είχαμε βέβαια και τις δηλώσεις των αρχών. Να ξεκινήσω με αυτά που δήλωσε ο βουλευτής μας, ο κύριος Σάκης Σταυρόπουλος. Πάμε.
2: Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τα γρεβενά μας. Δίνεται στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65, του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας. Η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία έρχεται πιο κοντά στον τόπο μας. Ο Ε65 αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης πλέον για την περιοχή μας. Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησης για τη στήριξη στον τόπο μας και στα γρεβενά μας. Δεν είναι μόνο ο Ε65, είναι μια σειρά έργων τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε να ακούσουμε και το τι δήλωσε χθες ο βουλευτής μας. Συγγνώμη, όχι ο βουλευτής, ήταν τώρα μόλις τον ακούσαμε. Τι δήλωσε και ο κύριος Σταταρίδης.
3: Ναι. Σημαντική μέρα. Θα τολμήσω.
1: Δήμαρχος Γρεβένων, ναι.
3: Ιστορική αναφορά. Το έργο αυτό ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Όταν στη σύσκεψη της Λαμίας με υπουργό τον κύριο Λαλιώτη, όπου συμμετείχα και εγώ ως βουλευτής Γρεβενών, και συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές Φτιότητας, Καρδίτσης και Τρικάλων, αποφασίστηκε να σταματήσει η κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης του Πουμαλιακού. Εάν έγινε, αν γινόταν αυτό το έργο, δεν θα προχωρούσε μετά το πέταλο του Μαλιακού. Με αυτή την κινητοποίηση που κάναμε και με την παρουσία και του Υπουργού, το έργο σταμάτησε και προχώρησε μετά το πέταλο να φτάσει έτσι σύντομα ο δρόμος στη Λαμία και από εκεί να ανηφορήσει για τα Γρεβενά. Μια διαδικασία πολύ επίμονη, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό έργο, για μας είναι έργο ζωής. Είναι έργο τεράστιο που θα οδηγήσει τα Γρεβενά σε μια άλλη εποχή. Μπορούμε πλέον να βλέπουμε τον ορίζοντά μας ανοιχτό προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αναπτυξιακές επεμβάσεις και πρωτοβουλίες οικονομικές που μπορούν να ανορθώσουν το οικονομικό υπόβαθρο της περιοχής και να οδηγήσουν τα Γρεβενά σε μια καινούργια εποχή. Οι δρόμοι, ναι, μεν βοηθούν τον κόσμο να κυκλοφορεί, οδηγούν όμως και σε επενδύσεις, σε οικονομικές ανατάσεις και δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία, αξιοποιώντας αυτό το μέγα γεγονός, να φροντίσουμε να κάνουμε όλες εκείνες τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες, χρήσιμες, αλλά και πλεονεκτικές, ώστε τα Γρεβενά να οδηγηθούν σε μια καινούργια εποχή. Αρχίζει λοιπόν γενομένη σήμερα και με διαρκές αποφάσεις που από εδώ και πέρα θα κινηθούμε, ώστε ό,τι έχουμε σχεδιάσει για όλα τα μεγάλα έργα είναι ευκαιρία να τα φτιάξουμε. Και όλα μαζί θα αποτελέσουν το μέλλον της περιοχής. Είναι η νέα εποχή και ανοίγει ευβίωνη μπροστά μας.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου Ταταρίδη, του Δημάρχου Γρεβενών κ. Ταταρίδη. Δηλώσεις έκανε και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, τις οποίες μπορείτε να μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ και να τις ακούσετε. Αποκλειστικές δηλώσεις, θα δείτε και εικόνες, πολλές εικόνες από όλη αυτή την εκδήλωση, την παρουσίαση του Ε65 σήμερα το μεσημέρι. Ανοίγει για όλο τον κόσμο. Είναι δρόμος ερχομού και είναι και δρόμος και φυγής. Μην σκέπτεστε μόνο ποιοι θα έρθουν, και είμαστε σίγουροι, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν χιλιάδες συνανθρώπων μας και, όχι, και τουρίστες και επισκέπτες και γρεβενιώτες, οι οποίοι μένανε στην Λάρισα, τώρα θα έρχονται, θα μπαίνουν στην Ε65, στον Ε65, τσουπ, έφτασαν στα Γρεβενά, θέλουν να πάνε καραμπάκα, σε δύο λεπτά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα φτάνεις. Πας Λαμία, πας Αθήνα σε 3 ώρες, 4 λέει, άντε 3,5. Νόμιμα όμως, δεν λέμε να πας με 200, αν πας με 200 φτάνεις και σε 1 ώρα που λέει ο λόγος, 181 χιλιόμετρα είναι όλη η διαδρομή, φτάνεις σε 0 χρόνο. Λοιπόν, τι να πω, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα ο καιρός μας τα χαλάει και δροσίζει και μπράβο του και τραλαλά και τραλαλό και τι ωραία και τι καλό. Δεν είπαμε για τον καιρό όμως σήμερα. Τι προβλέπει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα? Στο μεταξύ, πριν από λίγα λεπτά, ή να το κάνω ένα refresh για να δω. Α, όχι, ωραία. Πριν από λίγα λεπτά δείχνει 16,4 βαθμούς. Τι ωραία θερμοκρασία, 16,4 πριν από 10 λεπτά στις 9:50. Το αυτοματοποιημένο σύστημα, σας έλεγα και χθες, όλη την εβδομάδα δίνει σήμερα βροχή εδώ στα Γρεβενά, μιλώ για την πόλη, ειδικότερα μετά τις 3, τώρα πήγε λίγο αργότερα, μετά τις 3 προβλέπει καταιγίδα, 3 με 6, 9 θα έχει ασθενής βροχή στην συνέχεια, και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 26, χθες σας έλεγα θα φτάναμε 24, σήμερα ναι, τελικά πάμε 26, ανεβαίνει λίγο. Αύριο 28, καθαρός ο ουρανός αύριο. Δηλαδή τις βροχές για τα Γρεβενά το σύστημα τις δίνει σήμερα αυτές τις βροχές. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Γεια σας. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων στον Sky. Αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Bye bye.
4: Στη διάθεσή μας, ευτυχώς, πρόσθεσε, η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Δεν θα συμβιβαστούμε, είπε, με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο στις περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η γυναίκα μετέφυσε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι είχε προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 ως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Καναδάς, η Ιαπωνία και ο ΗΠΑ και η Ινδία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γιένς Σπαν. Προηγήθηκαν αντιδράσεις που ακολούθησαν την απόκτηση ιρανικού στρατιωτικού στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 ως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Καναδάς, η Ιαπωνία και ο ΗΠΑ και η Ινδία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γιένς Σπαν. Προηγήθηκαν αντί

0: Ρίτσα αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γιένς Σπαν. Προηγήθηκαν αντιδράσεις που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία αυτή απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος ο Γιένς Σπαν την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Συγγενείς και φίλοι θα πούν σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μια σεζόν στο Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις
5: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό.

0: Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της Electronet. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
5: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
7: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
6: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
10: Πίτσα Ρωμαίο!
11: Για αυτούς που ξέρουν!
8: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Star FM 933 και καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροάτρια, καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροατή και σήμερα εδώ παρέιτσα μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και με τις καλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά για να περάσουμε εδώ παρέιτσα καταπληκτικά και φυσικά να διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση όπως και αν είστε, είτε έχετε είτε δεν έχετε καλή διάθεση. Εμείς εδώ είμαστε, μείνετε στην παρέα μας και να ξέρετε ότι σε λίγο θα είσαστε και θα είμαστε όλοι μαζί μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα, έχουμε πολλά έτσι για να πούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσω όμως με τους τρόπους επικοινωνίας, διότι θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό, στέλνετε το email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπαίνετε στο Play Store, θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβενά και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά. Έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά. Στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τρώει απ' έξω, να μένει νηστικός. Δοκίμασε λοιπόν να παίρνει φαγητά που ίσως να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Έβλεπε ότι πάλι κάποιος του τρώγε το φαγητό. Έψαξε, κοίταγε ποιος πηγαίνει, αλλά επειδή πηγαίναν πολλά άτομα στο κουζινάκι και στο κοινόχρηστο ψυγείο στη δουλειά, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Έλεγε με τρόπο ότι καλό είναι να μην πειράζουμε τα τάπερ στο ψυγείο αν δεν είναι δικά μας, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος αποφάσισε να πάρει ένα πολύ μικρό ψυγιάκι, το οποίο το έβαλε κάτω από το γραφείο του, μέσα στο ντουλάπι που είχε. Με αποτέλεσμα όταν έλειπε να το κλειδώνει και έτσι να μην μπορεί κανείς να του πειράξει το φαγητό. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, ξεκλείδωνε το ντουλαπάκι κάτω από το γραφείο του, άνοιγε το μικρό ψυγιάκι, το οποίο το πήρε με δικά του χρήματα και είχε μέσα τα δικά του φαγητά, τα πραγματάκια του, τα έτρωγε κανονικά. Έλα όμως που μία συνάδελφός του παραπονέθηκε και του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Του δημιούργησε έτσι ένα μικρό θεματάκι και τελικά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μάλλον η συνάδελφος αυτή που έκανε και παράπονο για το ότι ο υπάλληλος πήρε το ψυγείο του επειδή του τρώγαν το φαγητό, ίσως τελικά να ήταν και αυτή η οποία του τρώγε τα φαγητά. Και μάλλον από τότε που ο ίδιος έβαλε το δικό του ψυγιάκι στο ντουλαπάκι του και το κλείδωνε, η ίδια έμενε νηστική και έτσι θα έπρεπε να αγοράσει φαγητό ή να φέρει το φαγητό της. Πάντως θα πούμε ότι ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, έβαλε το ψυγιάκι του το μικρό στο ντουλαμπάκι του και έτσι μπορούσε να βρει το φαγητό του ακριβώς όπως το έφερνε από το σπίτι και να τρώει πλέον στο διάλειμμα του. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή συμβαίνει σε αρκετές δουλειές όπου υπάρχει έτσι και κοινόχρηστο ψυγείο. Αλλά τώρα εντάξει, το να πάρεις μία-δύο, λες δεν πειράζει, εντάξει, αλλά κάθε μέρα να σου τρώνε το φαγητό, εντάξει, νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήρε το ψυγιάκι του και είχε το κεφάλι του ήσυχο μετά. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά εδώ θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με αγαπημένο τραγούδι και full την ένταση στα ακουστικά είμαι και εγώ. Πιστεύω έτσι και εσείς θα είχατε δυναμώσει την ένταση αρκετά. Λίγο μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε όμως την ένταση, έτσι λίγο, ένα κλικ ακόμη. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να περάσουμε να δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι, το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ, όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική, και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ω Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό, το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι. Και φυσικά το μωρό, εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια, ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο, είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία, το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Και όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα λαχταριστή και ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και την απολαμβάνεις ξεχωριστή, λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες την λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όλα τα λεφτά είναι αυτή η πίτσα. Επίσης θα απολαύσεις από τη Ρωμαίο τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, έτσι ζεστή ζεστή όπως είναι, με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να τα απολαμβάνετε. Θα κάνετε λίγο υπομονή και από τις 6 το απόγευμα και μετά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέω και να καταλάβετε και εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη Ρωμαίο καθημερινά παρασκευάζετε ολόφρυσκα ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Τωρινό Μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: πεις και είμαι μόνος.
1: Σωτής Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και φυσικά κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνεις ξανά εδώ στον Star FM 933, από όπου μας ακούς μέσω ραδιοφώνου. Αλλά αν θες μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr, μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις και το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα μας αναζητήσεις εκεί γράφοντας Star FM 933, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κάνεις ένα κλικ, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο και το tablet σου. Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τώρα μια παράξενη είδηση πάλι. Μια παράξενη είδηση από τη μία η οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Μια παράξενη είδηση η οποία μας έρχεται από την Ισπανία και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Ισπανία για να παίρνει σύνταξη 16 ολόκληρα χρόνια και να μην εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή της και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία κοπέλα λοιπόν στην Ισπανία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, έγινε ένας καυγάς με έναν πελάτη και η κοπέλα έπαθε ένα σοκ. Έτσι λοιπόν από το στρες της δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα να μείνει μουγκή και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αφού πέρασε από κάποιους γιατρούς και από ψυχολόγους και από διάφορους άλλους γιατρούς, κατάφερε τελικά να πάρει μία σύνταξη αναπηρίας, ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου και έτσι δεν μπορούσε και να εργαστεί. Το σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι είχε και ιδιωτική ασφάλιση, οπότε έπαιρνε τα χρήματα και τη σύνταξη αυτή από την ιδιωτική ασφάλιση που είχε και για 16 ολόκληρα χρόνια μπορούσε να κοροϊδέψει τους γιατρούς που πήγαινε, την επιτροπή δηλαδή που περνούσε, και να παίρνει κανονικότατα την σύνταξη αναπηρίας που ήταν μουγκή και δεν μπορούσε να μιλήσει από το στρες και από το άγχος επειδή είχε μαλώσει με έναν πελάτη. Η εταιρεία όμως, ψάχνοντας το φακελό της και βλέποντας ότι περνάνε τα χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία τώρα μιλάμε, και ότι συνεχίζει να μην μπορεί να μιλήσει η κοπέλα και να της δίνουν την σύνταξη αυτή, άρχισε να ψάχνει το θέμα. Έτσι λοιπόν παρατήρησε στα αποτελέσματα και στις γνωματεύσεις που είχαν κάνει οι γιατροί ότι κανείς από αυτούς δεν τόνιζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισε λοιπόν η ασφαλιστική να το ψάχνει το όλο θέμα και αποφασίσαν να προσλάβουν έναν ιδιωτικό detective και να παρακολουθεί την κοπέλα και να δει αν όντως τελικά είναι μουγκή και δεν μπορεί να μιλήσει. Η κοπέλα λοιπόν, η οποία και 16 χρόνια, ξαναλέω, το έπαιζε μουγκή και έπαιρνε σύνταξη από την ασφαλιστική εταιρεία, την πάτησε κανονικότατα, διότι ο detective που είχε βάλει ασφαλιστική την πλησίασε μια μέρα τυχαία στο δρόμο και τη ζήτησε οδηγίες για να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Η κοπέλα, χωρίς να το καταλάβει αυτό, του έδωσε τις οδηγίες. Ο detective φυσικά κατέγραφε όλο αυτό που γινόταν και έτσι τελικά κατέληξε να βρίσκονται στα δικαστήρια με την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει πλέον μήνυση στην γυναίκα αυτή, όπου 16 ολόκληρα χρόνια κορόιδευε την ασφαλιστική εταιρεία και έπαιρνε σύνταξη παριστάνοντας τη μουγκή. Από την άλλη, η γυναίκα δηλώνει ότι ήταν παράνομο όλο αυτό που έγινε. Εννοεί που την πλησίασε ο και καλά τυχαίος άνθρωπος, τη ζήτησε οδηγίες ενώ γινόταν καταγραφή και τον είχε βάλει η εταιρεία να γίνει όλο αυτό, η ασφαλιστική. Και όπως καταλαβαίνετε, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλιστική εταιρεία, όπου και η σύνταξη αναπηρίας για τη γυναίκα αυτή που παρίστανε τη μουγκή 16 χρόνια κόπηκε αυτομάτως. Τώρα όμως η ασφαλιστική θα κάνει μήνυση στη γυναίκα, ζητώντας να της επιστρεφούν πίσω όλα τα χρήματα που της δίνανε, δηλαδή όλη αυτή την σύνταξη που έπαιρνε 16 χρόνια, κάνοντας ψέματα και παριστάνοντας τη μουγκή. Τώρα αν θα τα πάρει τα λεφτά πίσω η ασφαλιστική εταιρεία ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η γυναίκα αυτή, η οποία παρίστανε 16 ολόκληρα χρόνια με τεράστια επιτυχία τη μουγκή και έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, 16 χρόνια τα κατάφερε μια χαρά, την πάτησε τώρα, τέλειωσαν αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχει τα τρεξίματα με τα δικαστήρια και για το τι θα γίνει τελικά, αν θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω στην ασφαλιστική ή όχι. Απίστευτη ιστορία, και να πεις ήταν 1-2 χρόνια, 3, πες εντάξει 16 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες και φύγαμε να τις απολαύσουμε αμέσως τώρα.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
2: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται και κάπως έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τα καλύτερα. Και όταν λέμε τα καλύτερα, εννοούμε και με τις καλύτερες επιτυχίες και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και με πολλές παράξενες ειδήσεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πω σε μια παράξενη είδηση, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο 630 άτομα, 630 επιβάτες, ταλαιπωρήθηκαν και δεν πέταξε στην ώρα η πτήση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το λόγο. Λοιπόν, διότι ο πιλότος είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Κι όμως δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται, αλλά λίγες ώρες πριν την πτήση, πιλότος ο οποίος θα έκανε την πτήση, μια πολύ ωραία έτσι πτήση, από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία λοιπόν θα ήταν η πτήση αυτή, η οποία καθυστέρησε 18 ολόκληρες ώρες, διότι ο πιλότος λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο να πετάξει, εντοπίστηκε να πίνει 3 κουτάκια μπίρας, πράγμα το οποίο η εταιρεία ενημερώθηκε απευθείας από το ξενοδοχείο που έμενε ο πιλότος, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει αντικαταστάτη του για να πετάξει το αεροπλάνο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτη εκείνη τη στιγμή, 630 άτομα, 630 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν και περίμεναν 18 ολόκληρες ώρες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του πιλότου, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για την πτήση αυτή, καθώς είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Οι επιβάτες φυσικά είχαν γίνει έξαλλοι και κυρίως μόλις ενημερώθηκαν ότι καθυστερούν επειδή ο πιλότος είχε πιει μπίρες, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, διότι σου λέει ο άλλος, ετοιμάζομαι να κάνω την πτήση μου. Και μάλιστα όχι και μικρή πτήση, μιλάμε τώρα να πηγαίνεις από την Ιαπωνία, νομίζω, που είπαμε ότι είναι πτήση, για βοηθήστε με λίγο. Ναι, από την Χαβάη προς την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια πτήση η οποία είναι αρκετές ώρες. Ο κόσμος λοιπόν ήταν προετοιμασμένος, είχε πάει εκεί, ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο και ενημερώνονται ότι δεν θα μπουν και ότι υπάρχει καθυστέρηση. Πέρναγαν λοιπόν οι ώρες και στην πορεία, αφού πέρασαν 18 ώρες, κατάλαβαν ότι καθυστερεί η πτήση επειδή ο πιλότος ήθελε να πιει 3 μπύρες λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν είχαν γίνει έξαλλοι, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε φυσικά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν τους ηρέμησε και τόσο. Τελικά μπήκαν στο αεροπλάνο με 18 ώρες καθυστέρηση και πέταξαν, αφού πλέον βρέθηκε νέος πιλότος για να αντικαταστήσει τον πιλότο ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν τα έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας είναι η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Τι θέλετε, χωριάτικη, special, αλλά κρέμ, μαργαρίτα? Τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς? Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900 και εννοείται αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Θα δοκιμάσεις και θα απολαύσεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο. Εγώ σου προτείνω τη Ρωμαίο, δοκίμασέ την, είναι υπέροχη. Θα απολαύσεις τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο. Είναι άπαιχτη, μοναδική, δοκιμάστε τη, η σοκολατόπιτα από τη Ρωμαίο είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Πάντοτε με τα καλύτερα υλικά στη Ρωμαίο, με ολόφρεσκια ζύμη. και όπως σας έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, σας μένουν ένα, δύο, τρία κομματάκια, τα βάζετε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε λίγο, στο air fryer σας θέλετε, στην κουζίνα θέλετε, λίγο, δύο, τρία λεπτάκια, κιούτε. Και η πίτσα είναι τόσο γευστική και αφράτη, λες και την πήρατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για τα υλικά και την ποιότητα, αλλά και την γεύση που έχει Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
11: Πες

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night. All night, all night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: Τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central.

0: και το πρωί και το βράδυ. All day, all night. Central και
1: φύγαμε. All day,
0: all night. Central στη Γαλατινή.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
3: Κινητό 6936 7737 77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
3: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Κλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
5: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι Σποράντες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκας 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή, με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη ενώ αυτός κρατείται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν εχθές την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών επιστρατεύθηκαν ακόμη και σκάφη. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.700 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας, περίπου 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ξεπερνά τα 12.500.000 ευρώ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εμπιστευούμε το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Τσίμπησε.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρμπ στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και ο διεθνής παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί δεύτερη. Και χώρια.
0: Και τη δεύτερη.
1: Μέχρι
0: ώρα.
1: Να απελευθερωθούμε τη Δευτέρα.
0: Την τελευταία μέρα που είμαστε.
1: Αλλά θα
0: μαζί,
1: σε ενοχλούμε.
0: Πριν τις διακοπές.
1: Δεν θα μας ξεφύγεις, κάτι θα
0: πριν
1: συμβεί.
0: Τις, διακοπές. Την τελευταία ώρα που είμαστε μαζί, πριν τις διακοπές.
1: Μη λες βαριές κουβέντες. Διακοπές θα κάνεις.
0: Εντάξει,
1: αλλά...
0: λέω πριν τις διακοπές. Μετά από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε δρυμύτεροι όπως. Θα πρέπει κιόλας να κάνουμε. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Διέψευσε κατηγορηματικά τις εκλογές το φθινόπωρο, όπως είναι μία τάση στις τελευταίες μέρες που συζητείται έντονα. Επίσης
1: έχει ξεπεράσει το 31 στις φορές που το έχει αναφέρει. Δεν έχει ξαναγίνει νομίζω με τόση συχνότητα, τόση επαναληπτικότητα και τόσες αναμνηστικές δόσεις όπως λέω, και το κρατάμε γιατί είπαμε ότι έχουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ωραία, αλλά έχουμε και την ευθύνη να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα, τις κινήσεις, τις κριτικές και όλα αυτά.
0: Να πούμε ότι η συνέντευξη δόθηκε στους συναδέλφους τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή στην πρωινή ζώνη του Open. Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά. Διαφοροποιήθηκε, θεώρησε ως πολύ σημαντικές τις διαφοροποιήσεις του κύριου Σαμαρά στα εξωτερικά ζητήματα και στα ζητήματα άμυνας. Άρα, με βάση αυτά, είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Επίσης, είπε ότι χαρακτήρισε ως εφάνταστα τα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού, λέγοντας καλή τύχη για την ακρίβεια σε αντίστοιχα σενάρια. Νομίζω ότι λίγο πριν τις διακοπές της καλοκαιρινές έβαλε τα πράγματα πάλι σε μια συγκεκριμένη λογική, σε μια συγκεκριμένη ρότα. Άρα είπε εκλογές την ώρα τους, όπως έχει πει 31 φορές όπως λες. Είπε όχι σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, έκλεισε τα σενάρια τα οποία άνοιγαν κάποιοι εκ των συνεργατών του ή κάποιοι εκ των υπουργών του, και έβαλε και την πολιτική αντιπαράθεση και με τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του κυρίου Τσίπρα το 2015, και νομίζω ότι Δημήτρη, επειδή άκουσα μέρος της συνέντευξης, δεν μπόρεσα να την ακούσω όλη αλλά την διάβασα, νομίζω ότι έβαλε και το ζήτημα της ενίσχυσης της μεσαίας τάξης επί της ουσίας στη ΔΕΘ, ότι εκεί θα είναι η στόχευσή του στην προσεχή ΔΕΘ.
1: Αυτή η ΔΕΘ θα έχει πάρα πολλά περιεχόμενα και από τον Πρωθυπουργό και από τους επόμενους της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω πρωτίστως από τον Πρωθυπουργό, και νομίζω το ότι επαναλαμβάνει με σταθερό τρόπο ότι θα ολοκληρωθεί γκρόσο μόντο η θητεία αυτής της Βουλής και αυτής της κυβέρνησης προσφέρει μια ευκαιρία για σοβαρά στρατηγικά και όχι μόνο τα ευρύτερα θέματα, εννοώ και για την Ευρώπη και για τους πολέμους και για την οικονομική πραγματικότητα. Θα μου πεις περισσότερο, όπως λέγανε και οι παλιοί, με το πορτοφόλι σκέφτονται οι περισσότεροι, αλλά το πορτοφόλι έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, γιατί αυτές τις μέρες βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις βενζίνες. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που με ενδιαφέρει και νομίζω μας ενδιαφέρει είναι ότι στη συνέχεια ο πολιτικός διάλογος να ακουμπήσει όλα τα κορυφαία μεγέθη που έχει σήμερα η χώρα μας και η Ευρώπη, και να δούμε τη στάση όλων των δυνάμεων και όχι μόνο στα αμιγώς στενά οικονομικά, παρότι είναι κεντρικά για όλους μας.
0: Μια χαρά. Βασικά, επειδή αναφέρεσαι στα οικονομικά, εχθές είχαμε και την δέσμευση για τους εξοπλισμούς, Δημήτρη, και την συμμετοχή και ελληνικών εταιριών στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό της χώρας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, αυτό το πρόγραμμα θα, στην πλήρη του ανάπτυξη, θα αγγίξει τα 4,2 δις ευρώ. Είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Σωστά δεν το...
1: Σωστά, σωστά.
0: Λέω.
1: Έχουμε μπλέξει με πολλή μυθολογία, γιατί έχουμε και την Οδύσσια που παίζει αυτές τις μέρες και γίνεται το χαμός. Τώρα πάμε στα σοβαρά. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα που θα εξασφαλίσει την άμυνα της χώρας σε πολλά επίπεδα.
0: Ακριβώς. Και έχουμε τον ειδικό που μπορεί να μας εξηγήσει ακριβώς τι αφορά η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, είναι στρατηγός εν αποστρατεία, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας. Ξέρει ο κανένας τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα της εθνικής άμυνας και κατά πόσο οι εξαγγελίες που έγιναν χθες και η προετοιμασία της άμυνας της χώρας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις σύγχρονες συνθήκες. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλησπέρα κύριε Στούμπο, καλησπέρα κύριε Μουρούτη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι τόσο σημαντική η εξαγγελία χθεσινή του Υπουργού Άμυνας για το πρόγραμμα εξοπλισμού της χώρας?
2: Είναι εξαιρετική η αναγκαιότητα και τουλάχιστον αυτό επιτάσσουν τα λεγόμενα lessons learned από τους πρόσφατους πολέμους, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, που ήδη διεξάγονται, βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και ειδικότερα στη Μέση Ανατολή. Αν εκεί βρούμε το τι ακριβώς διαμείβεται, το τι γίνεται στο πεδίο της μάχης, θα ανακαλύψουμε πολλά από αυτά τα οποία ουσιαστικά έχει στόχο να εφαρμόσει μέχρι την ατζέντα του 2030, η ατζέντα του 2030, μέρος της οποίας είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα ουσιαστικά είναι ο θόλος ο οποίος θα προστατεύει τη χώρα από επίθεση βαλιστική ή επίθεση με ντρόουν.
2: Είναι επάλληλη θόλη, κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο, οι οποίοι ξεκινάνε από πολύ ψηλά και καλύπτουν διαδοχικά οποιαδήποτε απειλή έρχεται προς τον αέριο χώρο της χώρας μας. Φανταστείτε λοιπόν θόλους κατά την έννοια και την φορά του ύψους, οι οποίοι εκδιπλώνονται προς τα άνω και αντιμετωπίζουν διαδοχικές απειλές, όχι μόνο αυτές που είπατε, αλλά αφορούν και τα συστήματα που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τα ντρόν, τα αντιντρόουν συστήματα μέσω ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων μέσων, αλλά οπωσδήποτε και αντιπυραυλικά συστήματα εναντίον των πυράβλων, δηλαδή εναντίον των βαλιστικών απειλών, βαλιστικού τύπου πυράβλων, γι' αυτό και λέγονται αντιβαλιστικά συστήματα, και βέβαια και αντιεροπορικά συστήματα ή άλλα μέσα τα οποία είναι εναέρια, παραδείγματος χάρη ελικόπτερα, τα οποία ενδεχομένως να απειλούν την χώρα μας.
0: Παρακαλώ, ηλεκτρώστε.
2: Να σημειώσουμε εδώ ότι έχουμε μπει και μπαίνουμε, όπως είπε ο κ. Υπουργός εχθές, σε μια νέα εποχή του C5 ISRT. Ποιο είναι το πιο σημαντικό από τα συγκεκριμένα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου, τα οποία μόλις περιέγραψα και είπα, είναι το τι κατά την άποψή μου, δηλαδή το targeting. Η χώρα μας πλέον θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει ή τουλάχιστον να βρίσκει τους κατάλληλους τρόπους να στοχοποιεί στόχους ανά την επικράτειά της, εμπροκειμένου εναερίους στόχους, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο πλέον θα είναι διασυνδεδεμένο. Άρα λοιπόν και οι μηχανές θα λειτουργούν δίπλα στην διοίκηση, εποφελία της διοίκησης, και για τους κατάλληλους στόχους θα χρησιμοποιείται το ανάλογο οπλικό σύστημα και μέσο. C5 λοιπόν, Command, Control, Communicate, Cyber και οπωσδήποτε Compute, δηλαδή υπολογίζουμε, υπολογιστικά συστήματα. Μάλιστα.
0: Εμείς που είμαστε λιγότερο εξοικειωμένοι με αυτά, εγώ να σας ρωτήσω κάτι απλό. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, όλες αυτές οι επενδύσεις στα εξοπλιστικά μας προγράμματα έχουν κυρίως αμυντικό πρόσημο, αμυντικό χαρακτήρα. Σωστά δεν τα αντιλαμβάνομαι?
2: Σαφώς, όπως το είπατε, και αφορούν ή έχουν τη λέξη μπροστά αντι-drone, αντιβαλιστικά, αντιπυραυλικά συστήματα, και σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως κάποιοι κύκλοι της εκείθεν του Αιγαίου.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω και να σας ρωτήσω, γιατί τότε η Τουρκία φαίνεται να δυσανασχετεί και να αντιδρά σε μια τέτοια κίνηση της χώρας μας προκειμένου να προστατεύσει και τα εναέρια και τα θαλάσσια και τα χερσαία της σύνορα ή και την υπηρετική χώρα?
2: Νομίζω ότι μόλις τώρα το είπατε, αφορά ακριβώς αυτό που είπατε, δηλαδή η δυνατότητα της χώρας μας να προστατεύει επαρκέστατα την επικράτειά της και ιδιαίτερα τον εναέριο χώρο της, ουσιαστικά δημιουργεί προβληματισμούς στον όποιον θέλει να εφαρμόσει αναθεωρητικές τακτικές ή πρακτικές ή στρατηγικές εν προκειμένου στο Αιγαίο. Επομένως, οι γείτονας σε καμία περίπτωση, εφόσον τελικά μέσα σε 39 μήνες ολοκληρωθεί η ασπίδα του, του Αχιλλέα, θα έχει δυσκολία να μπορεί να απειλεί ή τουλάχιστον να εφαρμόζει κατά το δοκούν την πίεση της ισχύως όταν και όποτε το θελήσει.
1: Κύριε Μπελεγράτη, εσείς μας περιγράφετε και εξηγείτε σωστά σε όσους ακούν τώρα για το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα και τις επιμέρους συνιστώσεις, ας το πούμε έτσι, τις οπλικές και τις προδιαγραφές τις αμυντικές. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι περισσότερο που να κάνει με την οικονομία και το παραγωγικό σκέλος της υπόθεσης. Από αυτά τα 4,2 δις που περίπου θα είναι αυτή η δαπάνη για να γίνει όλη η αμυντική ενίσχυση, θα υπάρχει συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κάποιο ποσοστό?
2: Σαφώς.
1: Ποιο θα είναι αυτό?
2: Και είπε ο κύριος Υπουργός, ή τουλάχιστον το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, ότι η αμυντική συμμετοχή ελληνικών πλέον εταιριών, οι οποίες θα διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις και τον πικαίο κώδικα του ανάλογου οπλικού συστήματος, εκτός αν κάτι άλλο ειδικό προκύψει, αυτό δεν θα εφαρμόσει σε καμία περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, αλλά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, η αμυντική συμμετοχή εταιριών του κλάδου, αμυντικών συστημάτων δηλαδή, η αμυντική μας βιομηχανία θα συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 25% και θα βαίνει αυξανόμενο.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα, είναι αυτό. Πολύ σημαντικό είναι.
2: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν φανταστείτε ότι πριν από κάποια χρόνια, παραδείγματος 4-5 χρόνια, αν λέγαμε ότι το 2026 και μόνο η ελληνική συμμετοχή στους εξοπλισμούς θα έχει ένα ποσοστό τουλάχιστον της τάξης της 25%, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα το θεωρούσαμε φενάκι.
0: Άρα, Δημήτρη, συγγνώμη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Εγώ απλώς βλέπω ότι αυτό μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και οι εταιρείες που συμμετέχει το δημόσιο, για παράδειγμα όπως η ΕΑΒ σε αυτό το πρόγραμμα, και αν δεν κάνω λάθος αυτό χρηματοδοτείται και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Ήδη πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα του SAFE πλέον των 120 εκατομμυρίων
1: ένα ευρώ, πρώτο κομμάτι εκατομμυρίων
2: ευρώ, το οποίο ουσιαστικά θα αφορά εξοπλισμούς ευρωπαϊκού χαρακτήρα σε σύμπραξη και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την χώρα μας. Επομένως και από εκεί θα υπάρχει χρηματοδότηση για την χώρα μας, και ουσιαστικά έχουμε έναν επιπλέον χρηματοδοτικό μηχανισμό για τους δικούς μας εξοπλισμούς και όχι μόνο.
1: Άρα ουσιαστικά αυτή η πρώτη καταβολή μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερα το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, σωστά?
2: Σωστά, είναι ένα μέρος του σχεδιασμού της Αντέντας 2030, και φανταστείτε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα έχουμε πλήρη διασύνδεση των πάντων εν προκειμένου των αμυντικών συστημάτων που αφαιρούν τις εναέριες απειλές από το κομμάτι του στρατιώτη, του οπλίτη μάχης, ο οποίος θα φέρει ανάλογο εξοπλισμό και δυνατότητα μεταφοράς εικόνας near real time, σε πραγματικό χρόνο, στο κεντρικό σύστημα διοίκησης, και να λαμβάνει αντίστοιχα εντολές στο πεδίο της μάχης. Το μελλοντικό πεδίο της μάχης, με βάση τα lessons που είπαμε προηγουμένως, είναι τελείως διαφορετικό, και το οποίο στην ουσία, μέσω της ατζέντας την οποία περιγράψαμε και μέσω αυτών των οποίων έχει ως σχεδιασμό το Υπουργείο Άμυνας, μέχρι το 2030 θα καλύψει και αυτόν τον τομέα. Υπόψη ότι επίκειται και άλλη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας το Σεπτέμβριο, όπως είπε ο κ. Δένκιας, που αφορά επιπλέον θέματα εξοπλισμού δεκαετίας, τα οποία ουσιαστικά είναι εφαρμοστέα στην ατζέντα 2030. Φανταστείτε λοιπόν τον οπλίτη του μέλλοντος, όχι όπως τον γνωρίζετε μέχρι χτες, δηλαδή έναν απλό οπλίτη που έφερε ένα υφέκιο, αλλά ως μία μηχανή η οποία όχι μόνο θα μπορεί να εκτελεί την αποστολή της, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελεί έναν αισθητήρα, ανθρώπινο αισθητήρα μάχης, που να αναμεταδίδει και να μεταδίδει, να παίρνει πληροφορίες μάχης και να τις εφαρμόζει, ή τουλάχιστον να τις χρησιμοποιεί στο πεδίο, το μελλοντικό πεδίο της μάχης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη, στρατηγέ. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνομιλία που είχαμε. Μας εξηγήσετε με εύπεπτο τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει, σε τι ακριβώς επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ μόνο ένα σχόλιο θέλω να κάνω, ότι ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό το να εξοπλιζόμαστε με τέτοιου είδους σύγχρονες τεχνολογίες. Όμως ένα μεγάλο ζήτημα και για τα στρατιωτικά μας θέματα είναι και η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, διότι ναι, καλό είναι να έχουμε πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, καλύτερο θα είναι να έχουμε και πολλούς στρατιώτες. Δυστυχώς η κρίση του δημογραφικού αλλάζει λίγο τις πληθυσμιακές ισορροπίες, πολύ θα έλεγα, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, και εκεί θα πρέπει να επενδύσει σε κάθε περίπτωση και η πατρίδα μας.
2: Είναι ένα ειδικότερο θέμα, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω, το οποίο πιστεύω και με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η πολιτεία, αλλά και με άλλα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τουλάχιστον θα ληφθούν στο μέλλον, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τον παράγοντα υπογεννητικότητα.
0: Μακάρι.
2: Διότι είναι ένα σημαντικό, σημαντικότατος παράγον που αφορά την εθνική μας πολιτική και στρατηγική και για το μέλλον.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε, στρατηγέ, να έχετε
2: εγώ,
0: καλό καλοκαίρι.
1: Να τα ξαναπούμε.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, σας ευχαριστώ, κύριε Στούμπο, και να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό, είναι παρέα.
4: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite, ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
7: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Λύσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια περιοχή της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βορειοεύεια και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού. Σε ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Εθνικός Μηχανισμός βρίσκεται από χθες σε πλήρη κινητοποίηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε σε συνέντευξη στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι αργότερα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών στη Σύρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβησε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην επικράτεια του Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής στη ζώνη, την κανονική ζώνη του Μάνου Βουλαρίνου. Ακούτε.
1: Τους στέλνουμε χαιρετίσματα άλλη μια φορά.
0: Ελπίζουμε να κάνει καλές διακοπές και να μην μας ακούει. Και γιατί αν μας ακούει, είπα να πει ότι δεν διακοπεύει, δεν είναι στη θάλασσα και ακούει ραδιόφωνο.
1: Όλα γίνονται.
0: Αν έχει τέτοια τεχνολογία που να είναι και στη θάλασσα με ραδιόφωνο, τότε.
1: Όποτε τον συναντήσουμε, θα τον ρωτήσουμε αν μας άκουσε έστω και λίγο. Για να μας βάλει ένα βαθμό, έστω και μέτριο.
0: Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Εγώ θα σταθώ σε ένα, ότι στην πλατεία Ορμονίας έχετε εντοπίσει ένα Πούλμαν, το οποίο ανήκει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που κάθε μέρα κλείνει με τον τρόπο που παρκάρει δύο λωρίδες κυκλοφορίες. Πράγματι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία για την Αθήνα. Δημιουργούν τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην Φιλελλήνων, στην δεξιά λωρίδα που θεωρητικώς είναι λεωφοριόδρομος, έχει κίτρινη διαγράμμιση, είναι ένα πάρκινγκ πούλμαν και τουριστικών λεωφορείων που αφήνουν τους τουρίστες, πάνε στην πλάκα και περιμένουν εκεί να τους παραλάβουν στη συνέχεια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, και μάλιστα αυτό γίνεται μπροστά στην δημοτική αλλά και στην κανονική αστυνομία, στην τροχέα, κανένας δεν ασχολείται. Όπως επίσης στη Φιλελλήνων πάλι αριστερά είναι ένα φανάρι που συνήθως τα αυτοκίνητα πάνε δεξιά, ενώ το φανάρι αυτό είναι και αριστερά μόνο για τα τρόλι. Εκεί λοιπόν κλείνουν το δρόμο πάρα πολλά και τουριστικά λεωφορεία θέλοντας να πάνε αριστερά ενώ απαγορεύεται, και το ίδιο γίνεται και σε πολλούς δρόμους της Αθήνας. Ενώ απαγορεύεται να μπουν τα ιδιωτικής χρήσεως σε αυτοκίνητα ή τα τουριστικά λεωφορεία, χρησιμοποιούν τους δρόμους αυτούς για να εξυπηρετηθούν. Το πρόβλημα όμως με τα πάρκινγκ, με το ότι είναι ένα πάρκινγκ η Αθήνα για τα τουριστικά λεωφορεία, είναι μεγάλο και στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά και στην Διονυσίου Ρεπαγίτου μπροστά, στην Συμβολή της Εκκλησίας, στους Στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάποτε το είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα, τώρα είναι πλήρως ανεξέλεγκτο.
1: Για να πω κάτι συνδυαστικό, νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου. Άρα, επειδή έχει αρχίσει η βόλτα για τις διακοπές.
0: Έχει πέσει η κίνηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια πόλη πρέπει να είναι πλήρως ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, όποιος θέλει, όπου θέλει, παρκάρει. Όποιος θέλει, καβαλάει και έναν πεζόδρομο με το αυτοκίνητό του. Παρκάρει στον πεζόδρομο, βγαίνει, κάνει τα ψώνια του, επανέρχεται και κανένας δεν τον ελέγχει. Εγώ επαναφέρω.
1: Είπαμε σε πολλές περιπτώσεις. Είναι τα 2 μέτρα και τα 3-4 σταθμά.
0: Θυμάσαι το debate που γινόταν πριν τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, αν θα έπρεπε να μπουν κάμερες για τη στάθμευση την παράνομη στην Αθήνα ή όχι, το θυμάσαι? Θυμάμαι τον κύριο Δούκα που ήταν απόλυτο στο ότι δεν θα έπρεπε να μπουν κάμερες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολο της Αθήνας, αλλά αυτό πια στο κέντρο είναι εντελώς ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, δεν γίνεται παντού σε κάθε πεζόδρομο που υποτίθεται έχει και τουρισμό και πρέπει να τον έχει και περιποιημένο. Δεν μιλάω για το γεγονός ότι χαλούν τα βαρέα οχήματα τις πλάκες κάτω. Μιλάω για το ότι δεν υπάρχει δημόσιος χώρος για τους πολίτες. Δεν μπορεί μια κυρία με ένα καροτσάκι, μια γυναίκα, να περάσει και να κάνει ζιγ-ζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα, ούτε μπορεί ένας άνθρωπος με προβλήματα κινητικά να περπατήσει κανονικά στον πεζόδρομο, ούτε ένας τουρίστας που υποτίθεται ότι έχει έρθει για να χαρεί τους πεζόδρομους της Αθήνας.
1: Τουλάχιστον νομίζω μερικές κινήσεις με τις πεζοδρομίες έχουν αποδώσει και θα είναι ένας δρόμος που θα μπορούσε να συζητηθεί και στο μέλλον. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδια και του Δήμου, αλλά μπορούμε να επανέλθουμε το φθινόπωρο. Αλλά εντωμεταξύ για το θέμα της αξιοποίησης των μικρών, ας το πούμε, χρόνων παρκαρίσματος ή σταματήματος που κάνουν τα λεωφορεία και τα λοιπά, δεν έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία χρόνια, να συνεννοούμαστε. Είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν λύνεται απλά με φετφάδες, να το πω έτσι.
0: Κάποτε
1: θέλει συντονισμό και αυστηρό τρόπο ελέγχου στη συνέχεια, όπως και σε άλλα ζητήματα.
0: Και ελέγχου, κάποτε είχε λυθεί με τον εξής τρόπο. Αφήναν τους τουρίστες και όσους αφορούσε η μετακίνηση των λεωφορείων, όσους αφορούσε η μεταφορά μάλλον των πούλμαν στην Αθήνα, και πήγαιναν και πάρκαραν στο πάρκινγκ του Νιάρχος. Και όταν τελείωνε η ξενάγηση των τουριστών στο Μουσείο της Ακρόπολης, ξέρω εγώ, ή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, επέστρεφαν, γιατί μέσα σε 10 λεπτά επιστρέφεις από τη Συγκρού και τους έπαιρναν.
1: Επιστρέφεις αν δεν έχει μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει μποτιλιάρισμα, γι' αυτό λέμε, για το καλοκαίρι.
1: Εγώ λέω να έρθουμε τώρα στο μποτιλιάρισμα με τις βόμβες. Γιατί εντάξει, είναι το καθημερινό ζήτημα αυτό για την πόλη και ιδιαίτερα όσους χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, τα ιδιωτικής χρήσης ενώ, που είναι πάρα πολλοί. Είπαμε, αυτού θα χρειαστεί να γίνουν προσπάθειες για τα μέσα και να υπάρξει και μεγαλύτερη δικτύωση. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που συζητάγαμε και με τον Υπουργό Υποδομών της προάλλες, αλλά λέω τώρα, νομίζω ότι έχει σημασία να θυμίσουμε ότι η κινητικότητα γύρω από το θέμα του κόλπου δείχνει ότι μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες και πολύ σοβαρές εξελίξεις. Το γεγονός ότι ξανά έφτασε το πετρέλαιο, η βενζίνη, όπως θέλετε πέστε, σε τέτοιες τιμές, όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάμε και στην Αμερική ακόμα, γιατί για να συνεννόμαστε, ξαναγυρίσαμε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κτλ. Τα έχουν παίξει όλα τα μέσα. Το θυμίζω ότι την ίδια στιγμή η Ευρώπη έχει το χαμηλότερο αυτή τη στιγμή αποθεματικό σε σχέση με το φυσικό αέριο. Και ένας από τους λόγους που προβληματίζει είναι ότι πολύ γρήγορα, όταν θα χρειαστεί να γεμίσει, όπως λέμε, τα αποθεματικά, θα είναι ένας επιδραστικός λόγος για την μεγαλύτερη πίεση στις τιμές. Και σε τελευταία ανάλυση, η χθεσινή απόφαση που συζητάγαμε και με τον κύριο Φαραντούρη για την ιστορία του 21ου πακέτου σε σχέση με τη Μόσχα, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν να διατηρηθεί και το πλαφόν για το ρωσικό LNG, για να μην ξεφύγει σε σχέση με τις τιμές που έχουν βάλει ως πλαφόν, ως οροφία, το πούμε έτσι. Και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η συνάντηση που έγινε χτες ανάμεσα στο Λαυρόφ και το Ρούμπιο, που ουσιαστικά ήταν μια συνάντηση που πολλοί περιμέναν πολλά κατά τη γνώμη μου καθ' υπερβολήν, απλά επιβεβαίωσε τις αποστάσεις που υπάρχουν, γιατί αν υπήρξε και κάτι άλλο, από ό,τι διάβασα, η συνάντηση ήταν περίπου 40 λεπτά. Τώρα σε 40 λεπτά τι προλάβαν να πούνε, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε να περιμένει κανείς και τίποτα παραπάνω, γιατί επανελήφθη η πίεση από την πλευρά του Λαυρόφ ότι κακώς στέλνονται όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή παραμένει με ισχυρό τρόπο η στάση του Πούτιν, για να μην μιλάμε Πούτιν, Λαυρόν και τα λοιπά, της σημερινής ηγεσίας της Ρωσίας, που απέναντί της δεν βλέπει απλά την Ουκρανία, βλέπει και την εισβολή και την κατοχή και τα λοιπά, βλέπει απλά την προσπάθεια των Ευρωπαίων που στηρίζουν την όποια αμυντική διάταξη της Ουκρανίας. Αλλά εκείνο που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι ακόμα και για την ιστορία του κόλπου η κατάσταση είναι σε προφανές απόλυτο αδιέξοδο. Όχι απλά για τις δηλώσεις του Τραμπ ή για τις δηλώσεις των μουλάδων στην Τεχεράνη, αλλά γιατί πραγματικά αυτό που έχουμε είναι οι καθημερινές επιθέσεις και ταυτόχρονα η θεωρία που αναλαμβάνει ο κύριος Τραμπ, ότι είναι ελεύθερος, λέει ο Περσικός κόλπος. Είναι ελεύθερος. Πού τον βλέπει. Πού τον βλέπει. Εδώ, τώρα, ακόμα και στην Ερυθρά Θάλασσα γυρίσαν πίσω τα.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του.
1: Τα πετρελαιοφόρα. Λοιπόν.
0: Κύριε Τραμπ, είμαι μόλις ένα τέταρτο πριν τις διακοπές μου και δεν θέλω να τις σχολιάσω, γιατί.
1: Όσο και αύριο, να θελήσεις να κάνεις αφαίρεση, κάτι θα ακούς, νομίζω. Δεν
0: αλήθεια
1: γίνεται.
0: Είναι. Αλλά αύριο θα έχουν να αναιρεθεί αυτές οι δηλώσεις από νεότερες δηλώσεις που θα εννοούν ή θα υπονοούν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό δεν θέλω να τις σχολιάσω. Εδώ προχθές, θυμίζω, ή εχθές, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, μάλλον προέκρινε το να ενισχύσουν την Σαουδική Αραβία, το πυρηνικό πρόγραμμα για την ακρίβεια της Σαουδικής Αραβίας, ως αντίβαρο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ήταν ο κόσμος πριν 2 χρόνια, πριν αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ήταν πρώτη συμφωνίας, ιστορική συμφωνίας Ισραήλ με την Σαουδική Αραβία, θα υπέγραφε η Σαουδική Αραβία τη συμφωνία του Αβραάμ, και που είναι σήμερα να συζητάμε να εξοπλίσουμε με πυρηνικά τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να αντιμετωπίσει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω ότι κινούμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Συζητούσαμε πριν για τον εξοπλισμό της Ελλάδας, τον εξοπλισμό της Ευρώπης, την προετοιμασία της αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης, σε έναν κόσμο που προετοιμάζεται για τα χειρότερα. Μακάρι να μην τα ζήσουμε τα χειρότερα, αλλά η ιστορία έχει διδάξει ότι όταν προετοιμάζεσαι για τα χειρότερα και όταν επενδύεις σε όπλα, κάποια στιγμή αυτή η επένδυση θα πρέπει να απορροφηθεί, θα πρέπει να βγει στο προσκήνιο. Δυστυχώς η αμυντική επένδυση, και δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι θετικά αυτά τα νέα, δεν είναι θετικές αυτές τις εξελίξεις. Όταν προετοιμάζεσαι για πόλεμο, πολλές φορές ο πόλεμος έρχεται. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρισμός της διεθνούς καταστάσεως δεν είναι ο ενδεδειγμένος και επηρεάζει, πέραν των γεωστρατηγικών και της ηρεμίας, επηρεάζει, όπως πολύ σωστά είπες, και την οικονομία.
1: Και επειδή είπαμε προηγουμένως για την επέτειο που έχουμε σήμερα και ασχέτως των καιρικών συνθήκων, εγώ νομίζω ότι είμαι προβληματισμένος, να μην το πω με βαρύτερη έκφραση, και κατά βάση αρνητικός στη λογική που άκουσα να γίνονται δηλώσεις ότι δεν θα συμμετέχουν διάφοροι επικεφαλείς των πολιτικών σχηματισμών στη σημερινή εκδήλωση, δεξίωση, όπως να την πούμε, που παραδοσιακά γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο ή στους κήπους. Ενδεχομένως, επειδή λέει μπορεί να έχουμε και βροχές, θα είναι οι ετοιμασίες για να γίνει μέσα, αλλά τέλος πάντων, εγώ μιλάω το θεσμικό. Δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όποια και να είναι η άποψη για χειρισμούς ή για πολιτικά ζητήματα, οι πολιτικές δυνάμεις να μην έχουν τη συμμετοχή τους θεσμικά σε αυτή την επετειακή εκδήλωση που έχει τα χαρακτηριστικά της σηματοδότησης για τα 52 χρόνια φέτος.
0: Ναι, συγγνώμη, ξέχασα να σχολιάσουμε τους νέους δασμούς Τραμπ που μπήκαν τα μεσάνυχτα. Δεν είπες τίποτα γι' αυτό.
1: Επειδή ούτως ή άλλως
0: για να εφαρμοστούν
1: οι δασμοί, υπενθυμίζω ότι έχουν ανοιχτό συνδυασμό με τα άλλα που είπες πριν προηγουμένως, γιατί η ιστορία των κυρώσεων από την Κομισιόν για τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της συζήτησης για τους δασμούς.
0: Σύμφωνη,
1: και το αφήνω γιατί νομίζω θα χρειαστεί να δούμε πόσες θα είναι τελικά οι επιλογές.
0: Αλλά μπορεί ο κόσμος να μην το έχει αντιληφθεί ότι εχθές το βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και η Βρετανία και
1: άλλες χώρες. Καλά, υπάρχει συμφωνία που πρέπει να υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: υποτίθεται. Εκκρεμεί.
0: Βάζει έξτρα 10 με 12%, 12,5% δασμούς για την καταναγκαστική, λέει, εργασία. Για την καταναγκαστική εργασία. Που το το πλαίσιο εργασία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αυστηρό, έτσι δεν είναι?
1: Ούτως ή άλλως, είπαμε, το βασικό είναι ότι περιμένουμε αυτές τις μέρες τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ με το αδιέξοδο που έχει διαμορφώσει με τις βόμβες και τις τρελές επιχειρήσεις. Τώρα για τους δασμούς θα έχουμε καιρό.
0: Να σχολιάσω,
1: θα τα ακούσεις στις διακοπές.
0: Θες να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Άμα έχει διαφημίσεις να τις παίξουμε.
0: Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις, εγώ οφείλω να ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πίστη.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Μπήκαμε ήδη σε ρυθμούς μουσικούς Σαββατοκυριακού, θα έλεγα, Δημήτρη, παρά το γεγονός ότι ο καιρός αμφισβητεί την ευκαιρία που έχουν ορισμένοι να πάνε στη θάλασσα, γιατί μάλλον δεν θα είναι πολύ καλός από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι.
1: Οι μετεωρολόγοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, οι περισσότεροι.
0: Δεν κάνουν, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε καταιγίδες και σήμερα και αύριο μέχρι
1: έχει,
0: κάποια.
1: Έχει και τα μπουρούνια το καλοκαίρι μερικές φορές, αρκεί να μην γίνουν ζημιές. Και να προσέχουν όλοι γενικώς για τους ευνηδιασμούς.
0: Να προσέχουν ακόμα περισσότερο οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους, όχι μόνο λόγω κακοκαιρίας, αλλά γιατί ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια η εγκατάσταση 388 καμερών στην Αττική. Οι κάμερες αυτές, Δημήτρη, αφορούν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που είναι πολύ.
1: Έχουμε μία παράδοση συχνή. Να τα σεβόμαστε, ναι.
0: Παραμένει πάντως σε εκκρεμότητα η εγκατάσταση 1000 λεγόμενων έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο, οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, θα αντιλαμβάνονται την παράβαση και θα στέλνουν το ραβασάκι είτε στο κινητό είτε στο σπίτι των αυτών που παρανομούν. Νομίζω χρήσιμα είναι αυτά και νομίζω επίσης ότι με αντίστοιχη επιτήρηση μειώνεται και η παραβατικότητα στους δρόμους και οι παραβάσεις στους δρόμους. Άλλα πολιτικά νέα έχουμε σήμερα.
1: Τα νέα είναι στη Βουλή τώρα, γιατί συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κάναμε και χθες τη συζήτηση με τον κύριο Στυλιανίδη, αλλά σήμερα λογικά θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, όπως έχει υποθεί.
0: Έχει εξαγγελθεί ότι θα μιλήσει το
1: μεσημέρι. Θα υπάρξει και σίγουρα ομιλία από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα ποιοι άλλοι θα είναι, αλλά τουλάχιστον αυτές οι δύο ομιλίες είναι αναμενόμενες για το μεσημέρι και νομίζω θα δώσουν ένα σήμα, γιατί ούτως ή άλλως κακά τα ψέματα, το είπαμε και χθες με τον κύριο Στυλιανίδη, ενώ είναι μια σοβαρή υπόθεση συνταγματική αναθεώρηση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και σε σχέση με το περιεχόμενό της και σε σχέση με τις αντιπαραθέσεις και σε σχέση με τα αποτελέσματά της, νομίζω είναι χαμηλότερη όποιων προσδοκιών. Πάντως, και στην πραγματικότητα πολιτικά αυτό που θα προκύψει θα είναι όλα να μεταφερθούν με μια έννοια και πιο φορτωμένα στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις κάλπες, ώστε μετά στην επόμενη Βουλή να δούμε τι θα ολοκληρωθεί. Και βλέπω και μια σειρά αντιφάσεις σε μια σειρά ζητήματα. Όπως... ιδιαίτερα για το ζήτημα, το είπαμε και χθες, το λέω πολύ απλά, ότι συνεχίζει να επιμένει η Νέα Δημοκρατία για την μία προεδρική θητεία των 6 ετών. Δεν βλέπω τώρα για ποιο λόγο πρέπει να γίνει μια τέτοια επιλογή. Βεβαίως το ότι θα ψηφιστεί και αυτή με τους 151, το λέω σχηματικά, αφήνει ανοιχτό το περιθώριο να γίνει συζήτηση την επόμενη, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να βρεθούν 180 ψήφοι και για το θέμα αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και το δεύτερο είναι το θέμα της δικαιοσύνης, που νομίζω ότι παρά το βήμα, όπως είπαμε χθες και με τον κύριο Στυλιανίδη, που γίνεται, ότι παραπέμπεται στην ουσία στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά εκεί πάλι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι υπάρχει μόνο μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα μπορεί να επιλέξει έστω από τις προτάσεις που θα κάνουν οι φορείς. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα, αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, για να μην μπερδεύω και όσους μας ακούνε. Ήταν μια ευκαιρία να γίνει μια καλύτερη συζήτηση γι' αυτό. Είναι ένα βήμα βέβαια, τότε αντί να το αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι πίσω από τις ανάγκες, γιατί έχει σημασία να υπάρχει μια μίξη, όπως λέμε, των ενδιαφερομένων, είτε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, είτε των εκπροσώπων των δικαστικών φορέων, είτε γενικότερα του νομικού κόσμου, όπως λέμε.
0: Εκεί
1: θα μπορούσε να υπάρξει μια επεξεργασία σοβαρότερη και σύμπτωση των δυνάμεων. Υπάρχει απόκληση.
0: Ναι, εκεί εγώ ήθελα να σε πάω στην αρχή, ότι είναι μια συζήτηση για το Σύνταγμα πολύ σημαντική για το μέλλον της κοινωνίας και το μέλλον της δημοκρατίας και το μέλλον των θεσμών, που εν ολίγης δεν λέω γίνεται ερήμην της κοινωνίας, γίνεται, αν θες, ουδέτερο χρόνο με την κοινωνία, ότι δεν έχει συζητηθεί επαρκώς, δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς αυτά που προγραμματίζονται και αυτά που προτείνονται από τα κόμματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον στη δεύτερη φάση εγώ θα περιμένω να υπάρξει μια συζήτηση που θα προκαλέσει και συνενέσεις και συγκλήσεις, γιατί χωρίς συγκλήσεις δεν θα έχουμε τελικά αλλαγές στα άρθρα τα κρίσιμα του Συντάγματος. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, το είπαμε και χθες, διότι στην πραγματικότητα από ό,τι δείχνουν οι πολιτικοί αριθμοί και η πολιτική πρακτική αυτή τη στιγμή
0: δεν
1: αφήνει περιθώρια. Δεν
0: γιατί
1: αφήνει
0: αν υποθέσουμε ότι ακόμα και σε περίπτωση αυτοδυναμίας το πρώτο κόμμα θα έχει 150-151 έδρες, λείπουν άλλες 30 τουλάχιστον, άρα χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμα κόμμα, είτε το δεύτερο είτε το τρίτο, είτε μερικά μικρότερα, για να συμπληρώσουν τον κρίσιμο αριθμό. Και συνήθως δεν συμπίπτουν στα βασικά ζητήματα των αλλαγών τα μεγάλα κόμματα. Το παρήγορο πάντως είναι ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα, που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να έχει μία δυναμική, είναι υπέρ, για παράδειγμα, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρεί ότι ήδη έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης, θετικό φαίνεται να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Άρα, εν ολίγη, σε κάποια κομβικά ζητήματα, όπως το άρθρο 86 ή το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το 16, είτε άλλα σημαντικά άρθρα, μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις. Βεβαίως, δεν υπάρχουν συνενέσεις σε πολύ μεγάλες αλλαγές που, κατά την άποψή μου, είναι αναγκαίες για τις επόμενες γενιές.
1: Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει βοηθηθεί να παρακολουθεί στη συζήτηση, και γιατί και τα μέσα δεν αξιοποίησαν τις δυνατότητες που είχαν ή τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να δώσουν στους πολίτες να ακούσουν τα κεντρικά ζητήματα. Αλλά ένα παράδειγμα και για αυτό που λες τώρα για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, βλέπω ακόμα και αποκλίσεις. Ας πούμε, λες το σχολιασμό τώρα για το νέο σχήμα του κ. Τσίπρα. Υπήρχε περίπτωση να μην κάνει μία κίνηση ο πολιτικός φορέας του κ. Τσίπρα που να μην είναι ένα βηματισμό μπροστά σε σχέση με το πριν? Βεβαίως δεν έχει εξηγήσει ποια είναι η αιτία της διαφοροποίησης.
0: Έχει πολλά κενά στην
1: απλά η συνέχεια της πολιτείας, όπως λέμε, και των θεσμών, και δεν ακούγονται και κάτι βαριές κουβέντες.
0: Έχει πολλά κενά στη θέση. Υπάρχουν και κάποιοι
1: που κατηγορούν για
0: ιδιοτέλεια τη θέση αυτή του κόμματος του κ. Τσίπρα και τα στελέχη. Να πω μόνο ότι αντέδρασε ο κ. Σακελαρίδης στην θέση του κ. Τσίπρα για τα ιδιωτικά ή μη κερδοσκοπικά ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει ενδιαφέρον δημόσιος διάλογος, τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη δίωρη εκπομπή μας. Εγώ σας αφήνω.
1: Εσύ ετοιμάζεις τα παπούτσια σου και τις βάρκες σου.
0: Εγώ σας αφήνω. Τα παπούτσια δεν είναι τόσο χρήσιμα σε αυτή την περίοδο. Τα υπόλοιπα, η βάρκα είναι πολύ. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε μαζί.
1: Καλή αφαίρεση, καλές διακοπές.
0: Στις 10 του
1: θα σε ενοχλήσουμε. Πού θα πάει, δεν θα ξεφύγεις.
0: Θα είσαι μόνος αυτές τις δύο εβδομάδες.
1: Μόνο στο σπίτι και μόνο στο στούντιο, και προχωράμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλές διακοπές.
0: Και να
1: είστε καλά όλοι.
0: Και να προσέχετε.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Το συναρπαστικό Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
9: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία, στη Σταδίου, στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα στο τμήμα μεταξύ Αμπελοκήπων και Κατεχάκη. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται, συνεδρίασε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία, ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες από τις πυρκαγιές ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Μέσα σε 20 λεπτά κατεσβέστη η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπαιδικού χώρου στο Κοροπή Αττικής. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν σπίτια. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σε αντίπεινα για τους συνεχιζόμενους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, το οποίο, όπως αναφέρουν, έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον αμερικανικό στρατό. Μέχρι στιγμής ούτε ο όμιλος Amazon ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται από το φθινόπωρο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 3.
3: Έρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί.

0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργία, σκαλοσιές, σκόνη, φάσα.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 10.
1: Καλά, καλό μεσημέρι είναι. Έχει πάει μία η ώρα. Τι καλημέρα τώρα ξύπνησες.
0: Για μένα είναι σχεδόν πρωί. Για σένα που όταν τώρα που θα ξυπνάει 4 το πρωί θα είναι βράδυ.
1: Και κάτι φίλου σου ξέρω που θα ξυπνάει 4 το πρωί.
0: Καλά, αυτό είναι το στοίχημα τη επόμενη
1: εβδομάδα. Εδώ τώρα ξέρει τι θα παίρνει ένα τον άλλον από το βραδύ και όποιο ξυπνήσει.
0: Πρώτος ξυπνάει.
1: Πάρε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, είμαστε κεφάτοι γιατί σήμερα είναι από τις τελευταίες.
1: Εσύ είσαι κεφάτος.
0: Εγώ είμαι κεφάτος, βέβαια.
1: Εγώ την Κυριακή θα γίνω κεφάτος. Τώρα έχω δουλειά εγώ ακόμα.
0: Τελευταίος συνομιλητής μας, τελευταίος προσκεκλημένος για αυτή την περίοδο είναι ο φίλος ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή πρωί, για να πω στην κουβέντα όπως την ξεκινήσατε, αλλά είναι για εμάς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή.
1: Ακόμα.
0: Γιατί. Ε65.
2: Το ε65.

0: Είναι μια άλλη μέρα πραγματικά και σας το λέω. Και είναι δύσκολο όντως για κάποιον στην Αθήνα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τρεις περιφέρειες το γεγονός ότι ένας καινούριος ασφαλής αυτοκινητόδρομος έρχεται να δώσει πλέον ασφάλεια στις μετακινήσεις για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα, έμεινα στα Τρίκαλα, πέτυχα ας πούμε την Στεφανία στην πολυκατοικία, λέει η κόρη μου πέρασε τα Γιάννενα, για μένα λέει τον κάνατε το δρόμο. Το ίδιο θα έλεγε και ένας επαγγελματίας και ένας αγρότης, γιατί πλέον οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα.
1: Πόση ώρα είναι τώρα από εσάς, από Τρίκαλα για Γιάννενα, πόση ώρα είναι?
0: Δεν το έκανα γιατί τώρα την ώρα αυτή ανοίγει ο δρόμος, αλλά θεωρώ πως είναι κάτω από μια ώρα.
1: Σίγουρα,
0: κάναμε πάνω από 3 με 3,5 ώρες με την ψυχή στο στόμα, περνώντας από την Κατάρα. Να υπάρχει δρόμος που λέγεται Κατάρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πλέον, χάρη στον ε65 και στην Εγνατία, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ ωραία μέρα, μεσημέρι, πρωί, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας λέω για την περιοχή μας.
2: Αναμφίβολα, έχουμε πλέον από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στα λιμάνια μας, πρέπει να φτάσουμε στο σιδηρόδρομο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αλλά βέβαια, για εσάς είναι καταπληκτικό.
0: Να κυκλοφορούμε και με ασφάλεια στους δρόμους που έχουμε, έτσι, γιατί καλά δρόμους κάνουμε, νοοτροπία και συνήθεια θα αλλάξουμε.
1: Στην δρόμη... Παλιά δεν πήγαινες Καστοριά, θυμάσαι πόσες ώρες ήθελες?
2: Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στο Ζαγόρι, ήθελα 7 ώρες.
1: Ναι, 7.
2: 7 ώρες.
1: Τώρα φαντάσου ότι φεύγεις από το σπίτι σου από εδώ και σε 4 ώρες θα σε πάνω.
2: Έτσι.
1: Θα βγαίνεις Γρεβενά.
0: Είναι μια άλλη Θεσσαλία, μια άλλη και Μακεδονία, πάντως πραγματικά είναι μια άλλη μέρα για μας εδώ πέρα. Το λέω ειλικρινά.
1: Διόδια έχει?
0: Διότι θα έχει,
1: μπορεί, γιατί να να θέλουμε... μπορεί να είναι τσάμπα, δεν ξέρω.
2: Όχι.
0: Για να μπορούμε οι δρόμοι μας όχι απλά να γίνονται αλλά να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν διόδια. Σημασία έχει ότι πλέον ο δρόμος αυτός δίνεται στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε επισκέπτη, στον κάθε τουρίστα για να μετακινηθεί με ασφάλεια.
2: Καλό ρίσκος λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για πέστε μας, περάσατε ένα νομοσχέδιο, είδα τις προάλλες, για την τεχνητή νοημοσύνη και θα μας πείτε λίγο τι προβλέπει, γιατί χτες διάβασα μια είδηση ότι εν πάση περιπτώσει ένα νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το χρησιμοποίησε, πώς να το πω, ένα ρομπότ και έκλεψε τους κωδικούς και μπήκε σε μια εταιρεία και τη χάκαρε.
0: Αυτά συμβαίνουν και έγιναν και άλλα τέτοια σε κάποιες περιοχές, είχαν προβλήματα τεκτοματολόγια τους. Υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά σε άλλη έρευνα παράλληλα διαβάζουμε ότι οι Έλληνες φοβούνται και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό η Ευρώπη έφτιαξε έναν κανονισμό, λέγεται Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI Act, και η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ πρώτες χώρες που πλέον εναρμονίζουν την νομοθεσία τους, εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή, προκειμένου να έχουμε και το χρόνο να δημιουργήσουμε τις αρχές αυτές που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος στην ουσία τι λέει, ότι όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός υπάρχουν μοντέλα τα οποία απαγορεύονται, αυτά τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, αυτά τα οποία χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ασφάλειας, χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά απαγορεύονται. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα πλέον αναλαμβάνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον έλεγχο συμβατότητας των μοντέλων, αλλά πλέον παράλληλα δίνουμε πέρα από τη ρύθμιση και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα, λέγονται sandboxes, δηλαδή προστατευμένα περιβάλλοντα για να μπορούν νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν τις δοκιμές τους σε προγράμματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
2: Και αυτός ο υπερυπολογιστής που θα έχουμε σε λίγο, πότε θα τελειώσει? Ο Δέδαλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
0: Ο Δέδαλος, ο οποίος ευτυχώς δεν είναι τόσο δεδαλώδης η κατασκευή του, τελειώνουμε αυτές τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις για να μπούμε πλέον σε παραγωγική λειτουργία. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στον κόσμο θα διαθέτει η Ελλάδα σε μερικές εβδομάδες. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς, να δώσει τη δύναμη, την υπολογιστική ισχύ στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Φάρος ΑΕ, μιας εταιρείας του Υπερταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, να κάνουν τις δοκιμές τους και να βγάλουν προϊόντα. Να μπορούν πλέον να έχουν τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα και να μπορούν, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, για ειδικά αυτές τις κατηγορίες θα είναι δωρεάν, να κάνουν πλέον, να χρησιμοποιήσουν πόρους για να βγάλουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Mm.
1: Με τις κάμερες τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί είδαμε τώρα εχθές, προχθές το βράδυ, μπήκανε και οι 300 τόσες πόσες είναι της περιφέρειας. Συνολικά με αυτό το πρόγραμμα της κάμερες τι γίνεται?
0: 388 κάμερες της περιφέρειας σε κόμβους.
1: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, έτσι?
0: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, σύν τις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, σύν τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε βάλει εμείς και το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω πως αυτό έρχεται λίγο στην πρώτη μας κουβέντα, ότι όσο καλούς δρόμους και να φτιάχνουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν συνετιστούμε και δεν σκεφτούμε ότι αυτό το ότι προλαβαίνω να περάσω και με λίγο κόκκινο, γιατί βιάζουμε, όλοι βιαζόμαστε, αλλά πιθανώς ένας άνθρωπος πάει να βγει με πράσινο κανονικά. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, τα επικίνδυνα σημεία, στα σημεία που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές ή συνήθειες οι οποίες δημιουργούν τέτοια ζητήματα, όπως με τον οδηγούμε και να παίζουμε με το κινητό μας, πρέπει να τις κόψουμε. Οι κάμερες είναι εκεί για να προστατεύσουν όλους μας και το βράδυ να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
1: Με τα προσωπικά δεδομένα, τι έχει γίνει εδώ? Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι κάμερες περιφέρειας φωτογραφίζουν από πίσω, δηλαδή για το κόκκινο, το αυτοόχημα. Οι δε κάμερες της αστυνομίας, οι υπόλοιπες τέλος πάντων, που είναι για τις άλλες παραβάσεις, από μπροστά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Πιταρά, προσωπικών δεδομένων στο εξής. Τα δεδομένα επεξεργάζονται πάνω στην κάμερα. Αυτές οι κάμερες λέγονται κάμερες με AGI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην κάμερα. Άρα δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Και τι γίνεται, και σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα, έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον στις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία σε τέτοιου είδους κλίσεις που είναι επικίνδυνες, προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτός οδηγούσε με το κινητό στο χέρι. Άρα να κόψουμε και μια κακή συνήθεια που μας έδινε η επίκληση στα προσωπικά δεδομένα χωρίς πραγματικά να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν φωτογραφίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, δεν φωτογραφίζει συνοδηγούς, φωτογραφίζει μόνο αυτόν ο οποίος κάνει την παράβαση.
2: Οι χίλιες κάμερες οι δικές σας πότε θα μπουν, γιατί κατάλαβα ότι υπήρχαν ενστάσεις και προβλήματα?
0: Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι που τι προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις απόψεις μας προκειμένου αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
2: Διαβάζω επίσης τώρα ότι απαγορεύσεις για ανηλίκους όχι μόνο στα social media αλλά γενικά στο ίντερνετ, γενικά στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό?
0: Στην Ευρώπη γενικά για τα social, ναι. Δεν θέλουμε μια γενιά που θα είναι αποκομμένη από τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Θέλουμε όμως μια γενιά που θα μεγαλώσει φυσιολογικά με την παιδικότητά της, με την παιδική της ηλικία να τη χειριστεί η ίδια και όχι τα social media. Η Γαλλία όντως είναι η πρώτη χώρα που πέρασε πλέον και από το κοινοβούλιο της την νομοθεσία, απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω των 15. Εδώ πέρα λίγο η Ευρώπη πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει, γιατί από τη μία η Ευρώπη λέει πως ναι, αγαπητές εταιρείες, τάδε και τάδε, χρησιμοποιείτε εθιστικά μοτίβα τα social media που έχετε, κόψτε το. Και τι εννοούμε εθιστικό μοτίβο? Κυρίως το ασταμάτητο scrolling, το ασταμάτητο παίξιμο βίντεο, το οποίο είναι εθισμός, γιατί καταλαβαίνει ο αλγόριθμος τι μας αρέσει και μας δίνει και άλλα τέτοια βίντεο. Από την άλλη λέει η Ευρώπη ότι ναι, να απαγορεύσουμε κάτω από τα 13, αλλά πάνω από τα 13 να επιτρέψουμε social media, από αυτά όμως λέει που δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Μα ποια είναι αυτά τα social media, να μου τα πείτε και εμένα, να τα δω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω πως η Ελλάδα καλά κάνει και τηρεί από την αρχή μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο να δώσουμε πίσω στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως παιδιά, να παίξουν με το διαδίκτυο, αλλά να παίξουν και με τους φίλους τους έξω, στον αναλογικό κόσμο, σε έναν πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που δημιουργείται μέσα από τις οθόνες. Το νομοσχέδιο, ναι, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μέσα στον Αύγουστο θα περάσουμε στην ψήφιση.
2: Πώς θα επαληθεύει ποιος θα επαληθεύει την ηλικία αυτών που μπαίνει μέσα να δει στα social media ή στο ίντερνετ?
0: Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για αυτό και θέλω να διορθώσω κάτι που διάβασα, ότι υπαναχωρούμε σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών. Η Ευρώπη μόνη της εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει βγάλει μια κοινή εφαρμογή για όλους για την επαλήθευση ηλικίας, το Age Verification. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υλοποίησε μέσω του Kids Wallet αυτή την τεχνική προσέγγιση. Τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αναγκάσει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κοινή αγορά. Τι λέει η Ελλάδα? Η Ελλάδα λέει ότι αγαπητές πλατφόρμες, όπως και η Γαλλία, οφείλετε να επαληθεύετε την ηλικία, να είστε σίγουροι για την ηλικία. Και η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι ναι, αν δεν είστε, και αυτό φαίνεται στην τελική έκθεση του νομοσχεδίου, αν δεν είστε σίγουρες, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας διαθέσουμε και ένα εργαλείο για την επαλήθευση ηλικίας που είναι το Kids Wallet.
2: Μάλιστα. Έχουμε δύο μηνύματα που ρωτάνε τι θα γίνει με το μοναδικό αριθμό. Λέει ένας από τους ακροατές, για παράδειγμα, λέει, πήγαινε στο νοσοκομείο και μου ζητούν τον ΑΜΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προσωπικός αριθμός που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις ταυτότητές μας να χρησιμοποιούν εκείνον?
0: Ο προσωπικός αριθμός ήρθε καταρχάς να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτοποίησης που είχαμε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ο Παπαστεργίου Δημήτρης, πιθανώς το Μητρό της Αστυνομίας, ήταν διαφορετικός από αυτών των Μητροπολιτών. Αυτές οι διορθώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον συγχρονίζουμε τα Μητρώα. το Μητρό των Ταυτοτήτων, το Προελληνικό Μητρό. Θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολη η οριζόντια χρήση του. Όμως σήμερα ήδη πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί χάρη σε αυτήν την διόρθωση εκατομμυρίων λαθών και μικρών λαθών. Δηλαδή από την ημερομηνία γέννησης μέχρι έναν αναγραμματισμό στο πατρόνυμο. Θέλει λίγο δρόμο και δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε οριζόντια να τον εφαρμόσουμε.
2: Δηλαδή μέσα στο, χρόνο θα υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούμε αυτόν αντί για άμκα ταυτότητες και όλα τα άλλα.
1: Δεν το βγάζει, το μηχάνημα δεν το βγάζει αυτόματα.
0: Όχι. Το βγάζει, απλά υπάρχουν υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ σήμερα ήδη μπορεί να πας με τον προσωπικό σου αριθμό και να εξυπηρετηθείς. Υπάρχουν, έχουμε φτιάξει εφαρμογές που μετατρέπουν τον προσωπικό αριθμό σε ό,τι άλλο μπορεί να θέλει μια υπηρεσία. Θέλει δουλειά. Ναι. Λίγο περισσότερη δουλειά η οριζόντια εφαρμογή.
1: Με τις ταυτότητες τι γίνεται για, του νέου τύπου ταυτότητες? Γιατί υπήρχε και μια προθεσμία για να πάμε να βγάλουμε του νέου τύπου ταυτότητες.
0: Υπάρχει μια προθεσμία που έρχεται από την Ευρώπη. Αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά συνεργαζόμαστε άψογα. Από τις 3 Αυγούστου και μετά η Ευρώπη πλέον δεν δέχεται ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν τις 3 αυτές γραμμές επιβεβαίωσης ασφαλείας στην πίσω πλευρά. Συνεπώς, τι δεν θα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας πολίτης που έχει την μπλε ταυτότητα, την οποία και εγώ αγαπούσα και αγαπάω, αλλά δεν είναι ασφαλής, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με την ταυτότητά του. Αν έχει διαβατήριο, προφανώς μπορεί να ταξιδέψει με αυτό. Συνεπώς, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν έχετε διαβατήριο, καλό θα είναι να επισπέψετε την έκδοση. Αν έχετε διαβατήριο, δεν χρειάζεται την ώρα αυτή τώρα, να βαρύνουμε και άλλο το σύστημα.
1: Τώρα που είπε για διαβατήριο, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στο Wallet, στο GovWallet. gov.gr/wallet και να βάλετε και το διαβατήριο μέσα πέρα από την ταυτότητα και την άδεια οδήγηση.
0: Για λόγους ταυτοποίησης δεν ταξιδεύουμε ακόμα με το gov.gr/wallet, όπως δεν ταξιδεύουμε με κανένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά από το τέλος του 26 και μετά πλέον η Ευρώπη εναρμονίζει τα συστήματά της.
1: Αυτό το χρησιμοποιούμε για πτήσεις εδώ, εσωτερικές.
0: Για εσωτερικές, ναι.
1: Για το εξωτερικό όμως όχι.
0: Για εξωτερικό δεν μπορούμε και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει τη διασύνδεση των συστημάτων ταυτοποίησης.
2: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι 205.000, λέει, πολίτες το 25 κάνανε αναφορές για την ταχύτητα του ίντερνετ, το οποίο υποτίθεται πως θα απολάμβαναν, έχουν πληρώσει δηλαδή, αλλά ήταν πολύ μικρότεροι.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα κυρίως των σταθερών συνθέσεων. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα λόγω της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο που είναι επίπεδες χώρες και είναι και σχετικά εύκολο να καλύψεις τις χώρες αυτές. Ειδικά η νησιωτικότητα και η ορεινότητα δυσκολεύουν πολύ. Τρέχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFB. Είναι ένα έργο DIT με το οποίο πλέον φέρνουμε ευρυζωνικότητα σε περιοχές στις οποίες εμπορικά δεν θα πήγαιναν οι εταιρείες, δεν θα τους συνέφερε να πάνε. Θέλει λίγο υπομονή, μέχρι το 30 στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις. Σήμερα είμαστε περίπου στο 65-67%. Έχοντας ξεκινήσει το 2019 με 0,6% κάλυψη της χώρας από οπτικές ίνες. Στις κινητές επικοινωνίες όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις πολύ πρώτες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
1: Ναι. Κανόνες να μπουν μόνο γιατί ο καθένας έρθει και τραβάει ένα καλώδιο και όλες οι πολυκατοικίες σε λίγο θα κρέμονται καλώδια από τους παρόχους.
0: Τις επόμενες μέρες βγαίνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πράξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit Infrastructure Act, που ακριβώς έρχεται να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούμε τις κάθετες καλωδιώσεις, τις κάθετες οπτικές ίνες πολυκατοικίες, να τις βάλουμε σε μία τάξη. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πρόβλημα γιατί ήταν πολύ λίγες. Πλέον εξαπλώνεται πολύ γρήγορα η ανάπτυξη οπτικών ίνων, οπότε κάποιοι κανόνες πλέον πρέπει να μπουν και σε αυτό. Σωστά.
2: Ένας ακροατής λέει, από τα λεφτά, λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης πήγανε τίποτα στην ψηφιακή Ελλάδα.
0: Ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν η ψηφιακή Ελλάδα και αυτό νομίζω πως το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο κυκλοφορεί, τα πήραν λίγοι και μεγάλοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τέτοιο είναι το νούμερο, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που πήραν λογισμικό ή πήραν και hardware, πήραν και εξοπλισμό, από τις ψηφιακές συναλλαγές για τα μηχανικές μηχανές και πώς, από τα ψηφιακά προϊόντα που γίνανε μεγαλύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες. Πώς, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης άλλαξε και ψηφιακά την Ελλάδα με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία έχετε δει, με το καινούργιο gov.gr, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα, αλλά και πολλά άλλα έργα, και τα έργα ευρυζωνικότητας που συζητούσαμε νωρίτερα, η ανάπτυξη οπτικών ινών, τα voucher, το gigabit voucher, είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κακώς αναφέρεται ότι πήγαν σε λίγους, γιατί αυτοί οι λίγοι από κάτω πρόσθεταν υπηρεσίες, αυτές οι εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις που πήραν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δώσαν από και πέρα υπηρεσίες και προϊόντα σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες υπηρεσίες.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Πιστεριού. Θα πάτε πουθενά τώρα διακοπές ή περιμένετε να φύγετε?
1: Είσαι της εφορίας, τι σε νοιάζει που θα πάει?
2: Ο άνθρωπος είναι στα τρίκαλα.
0: Έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο μας περιμένει να το κλείσουμε. Οπότε πολύ μακριά και για πολλές μέρες δεν μπορούμε να φύγουμε. Όχι.
2: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Νότης θα λείψει. Ο Νότης θα λείψει κανένα δίμηνο, τρίμηνο.
0: Τα Χριστούγεννα τα ξαναλέμε.
1: Ναι, καλά.
0: Να είστε καλά. Αντίο.
1: Έχει έρθει. Απλά να το πω αυτό με συγχωρείτε, γιατί έχει έρθει 112. Όχι σε εμάς, στους κατοίκους κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, γιατί αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, βροχές, κεραυνοί και θέλει μεγάλη προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες στις συγκεκριμένες περιοχές.
2: Τώρα μετά το ειδήσεις θα έρθει η Χριστίνα Ιησούς να μας μιλήσει. Πριν πάμε στις ειδήσεις να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ένα ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων με 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, τη διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία. kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: πρώτος, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34.
1: Νότι Παπαδόπουλος, η φωνή που ακούτε, χαρακτηριστική φωνή των Ερτζιανών.
0: Ο κύριος Πιταράς, Γιάννης Πιταράς δίπλα μου και είναι και η κυρία Χριστίνα Σούζη. Μισό λεπτό να πω, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσουρευκή επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-0170-4. Χριστίνα μου, βλέπουμε 112.
2: Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Είναι κάποιες περιοχές. Καταρχάς θα βρέξει περισσότερο από την κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μερικές περιοχές Πελοποννήσου. Αλλά τα εντονότερα φαινόμενα θα είναι στη Λάρισα και τη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Σε αυτές τις περιοχές, επειδή φαίνεται να έχει και μεγάλα ύψη ετού, αποφασίσαμε το πρωί που κάναμε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ότι καλό είναι, επειδή δεν ακούνε όλοι, δεν βλέπουν τηλεόραση όλοι, δεν διαβάζουν όλοι διάφορα, είπαμε, και επειδή έχει σε αυτές τις περιοχές πολύ κόσμο, να στείλουμε ένα προειδοποιητικό, ξαναλέω, 112, που να λέει ότι στην περιοχή σας από το απόγευμα μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Δηλαδή και πολύ κεραυνοί. Και το στείλαμε για να προειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο που πιθανόν είναι σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, καλά κάνατε, το συζητάμε.
2: Νομίζω ότι και εγώ δεν το συζητάω.
0: Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κάποιος στην τώρα κινδυνεύει.
2: Όχι, γιατί τον έχω ειδοποιήσει.
1: Στη Σκύρο.
2: Και στη Σκύρο έχω ειδοποιήσει.
0: Δηλαδή θα περάσει αυτό.
2: Θα περάσει. Ναι, εντάξει, θα κρατήσει κάποιες ώρες, αλλά θα περάσει.
1: Εδώ τι θα κάνουμε εδώ,
2: Αθήνα. Θα σου πω κάτι. Επειδή οι καταιγίδες είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται, και μάλλον όχι, η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο. Όπου έχει καταιγίδα θα έχει οπωσδήποτε και κεραυνούς. Αν δεν έχει κεραυνούς, δεν έχει καταιγίδα. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Αλλά μπορεί να έχει ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή μια καταιγίδα εκεί που έχει άπνοια να σου βγάλει ένα, αυτό που λέμε μπουρίνι, ένα ξαφνικά πολύ ενισχυμένο άνεμο. Άρα γι' αυτό ειδοποιήσαμε. Μπορεί όλα να είναι, είτε μπουρίνια να είναι, είτε βροχή συνεχόμενη να είναι, και να είναι κατά διαστήματα, να έχει μεγάλη ραγδαιότητα. Όλα παίζουν. Ναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι συνηθισμένο για τέτοια εποχή. Είναι τελείως ασυνήθιστο.
0: Εδώ όμως δεν θα είναι τόσο νεύρο.
2: Θα βγάλει και εδώ βροχή, καταιγίδα μετά τις 6 ώρα. Πιστεύω ότι θα βγάλει και καταιγίδα, αλλά τα περισσότερα φαινόμενα μοιάζει να είναι στη Δυτική Αττική.
1: Πάει δεξίως το Προεδρικό.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο.
2: Μα θα την κάνουν μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλη χάρη έχει, γιατί και πολλοί συνάδελφοι και αυτά που θα είναι έχουν ετοιμάσει συνολάκια αυτά. Θέλανε να τα δείξουν σε σκαλιά, στου κήπου.
2: Ναι, σωστά. Με την ομπρελίτσα.
0: Φέτος Γαλλία, Ισπανία.
2: Πάρα πολύ πράγμα και έχουν.
0: Τώρα ζητάνε αεροπλάνα. Εμείς πώς την έχουμε.
2: Και θα στείλουν και εμείς, θα στείλουμε αύριο, νομίζω.
0: Κάτι είπαν, δύο καναντέρ στέλνουμε. Εμείς πώς και είμαστε απ' έξω από αυτό.
2: Σοπα Χριστιανέ μου, χτύπα ξύλο, φάει τη γλώσσα σου.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Κοίταξε, πολύ μεγάλη βοήθεια είναι τα ντρόουν. Δεν είχαμε και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, παρά μόνο για τρεις μέρες ουσιαστικά ήταν ένας ψευτοκάψωνας. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Και φαίνεται ότι όλο αυτό πάει καλά. Αλλά τα ντρόουν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Αλλά την ίδια στιγμή να βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στερεύουν, λέει, τα ποτάμια στην Ευρώπη. Και δείχνει μια τεράστια γέφυρα που κάποτε περνούσε ένα αυτοκίνητα. Και από κάτω ένα ποτάμι το οποίο να έχει.
1: Ο Λίγηρας, όχι ένα ποτάμι. Η κοιλάδα του Λίγηρα στη Γαλλία, εκεί δεν υπάρχει. Όλα τα...
2: Το οποίο είναι. Έχει, ναι,
1: εγώ που πέρασα πέρυσι από αυτή την περιοχή. Όσο παίρνει το μάτι σου, η κοιλάδα του Λίγηρα είναι από την Δύση μέχρι την Ανατολή της Γαλλίας, περνάει ο Λίγηρας.
2: Ναι.
1: Νερό!
0: Οι κύριες κοινωνίες του.
1: Ποταμόπλια, όχι αστεία, και πλοία μέσα, αλλά και ποταμόπλια, πώς το λένε.
0: Πολλές σας μεταφορές σου γινόντουσαν με αυτά, με φορτηγίδες. Οι οποίες πια δεν.
2: Πού να πάνε, πώς να πάνε. Ναι. Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε.
0: Εσύ πότε φεύγεις, Χριστίνα μου?
2: Το βράδυ απόψε, γιατί δεν το βλέπω να φεύγουν νωρίτερα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Και στο δελτίο ζωντανό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσει.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Εδώ. Αυτό εννοείς. Ιρωνικά μου το πες.
1: Όχι, απόψε δεν είπες, θα φύγεις.
2: Ναι, θέλω να πω απόψε από το Sky. Θα φύγω απόψε.
1: Άρα, Χριστίνα μου, για διακοπές λέμε.
2: Διακοπές από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα από σήμερα.
2: Ναι, χαιρετάω. Έχω ήδη φύγει, αλλά δεν το βλέπετε. Κανείς δεν το βλέπει ότι έχω ήδη φύγει.
1: Ο Νότης έχει φύγει από το Σεπτέμβρη.
0: Φοράω τραγουδάκι, δηλαδή.
2: Αυτά.
1: Διάβαζα το πρωί μια τρομερή είδηση στην Ισπανία. Ξεκινάει με καμπάνια κανονικά, με νόμους και τα σχετικά. Παραλίες χωρίς τσιγάρο. Ναι, παραλίες χωρίς τσιγάρο. Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες.
2: Ναι, γιατί όλοι φοβούνται την γόπα μέσα στη.
1: Και για τις γόπες το κάνουν, ναι, και για τους άλλους που είναι δίπλα και σου λέει γιατί να αναπνέω εγώ. Ναι.
2: Αλλά κυρίως νομίζω είναι για τις γόπες ένα πράγμα.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα παραλία που είναι free smoking. Και είναι εδώ στη Ραφίνα. Μαρίκες.
2: Α, οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
0: Επιτρέπεται να.
1: Είναι στη λογική όμως της. Ότι ρε παιδιά δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έρθει κανείς να σε τσεκουρώσει να σου ρίξει πρόστιμο. Καλή την πίστη, αλλά εμείς έχουμε πει ότι αυτή η παραλία θέλουμε να είναι free smoking, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα καπνίζουν δηλαδή, γιατί καπνίζουν όλες τις άλλες. Εδώ δεν καπνίζουμε μόνο στις παραλίες, καπνίζουμε παντού. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βλέπω σε αυτά τα μέρη που πάνε, καπνίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κλειστή
2: νομίζω ότι
0: χωρί.
2: Καπνίζουν πια το αυτό το.
0: Αυτό δεν σημασία.
2: Το τέτοιο, είναι το ατμίζουν.
0: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν είμαστε οι ίδιοι εσύ, Νότι. Να κάνουμε.
0: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
1: Και καλά, εντάξει τώρα και εσύ.
0: Και ακολουθούμε τον νόμο.
1: Καλά, μην λες και απολύτως το αυτό που καπνίζει.
0: Είναι λίγο απολύτως άμα καπνίζει όλο.
1: Καλά τώρα. Δεν είπαμε ένα αριθμό στη μούρη σου, εσύ Νότι. Αν θέλει να καπνίσει όλο, είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει έτσι κι αλλιώς. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αν είναι κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην
1: τσέπη. Άλλο, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμως.
1: Ω, πάλι αρχίσαμε.
0: Πρέπει να σα πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσει, έφευγε τρέχοντα για να πάει να κάνει την τζούρα γιατί τρέμει.
1: Μα καβγά να πάρω αέρα, γιατί δεν σ' άκουγα, μίλαγε μισή ώρα με τον Παπαστεργίου και λέω τι έχει πάθει αυτό τώρα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
1: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
0: Ότι?
1: Όταν βάζεις κάμερες, για να ξαναέρθω και στο θέμα μας, όταν βάζεις 300...
2: Εγώ πριν να φύγω γιατί έχω και
1: αδελφίο. Όχι, αφορά αυτό. Πιάσουμε όταν βάζεις κάμερες, ναι, κάμερες για το κόκκινο, ναι, ή για το πράσινο, ναι, ή για το μπλε, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, ναι, πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ.
2: Να σου πω κάτι άλλο για αυτές
1: τις κάμερες. Πράγμα, από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Να πούμε μπήκανε, λειτουργούνε.
2: Ήμασταν στον δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα και ανοίγει το... Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει «Αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα». Τι έπαθε, πέρασε, επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα, επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες.
1: Το βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Ναι, δεν είναι άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς. Και προφανώς αυτό είχε δίκιο όμως ο άνθρωπος, έτσι, γιατί ο τροχονόμος την πέρασε.
1: Α, να βρει άκρη το τώρα.
2: Δεν έχει βγάλει άκρη 15.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει αυτό.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, καλά να περάσει.
0: Ο Σάββας λέει στις Μαρίκες όπου και που δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραλία. Τώρα. Αυτό σου λέω ότι είναι τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν θα το βάλεις.
0: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι όλα. Τα απλά, αυτά που λέμε καθημερινότητα, αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή το 2027.
0: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
1: προφανώς.
0: Είναι σημαντικό να
1: φυσικά. Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά, καθημερινότητα, τι είναι.
0: Πήγαινε, το χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν, ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
1: Άστο, μην με το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65.
0: Γιατί
1: μπαίνεις Εγνατία.
0: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
1: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά, ναι, για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
0: Ναι, γιατί είναι δύσκολο.
1: Ασύλληπτα κουραστικό.
0: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
1: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία οδό πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα θα ήσουν σε Γιάννα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτοί οι δρόμοι. Και αυτός ο δρόμος, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Οικουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
1: Είναι οι μεταφορές σου. Εξοικονόμηση χρόνου.
0: Προφανώς.
1: Περισσότερα
0: η
1: κέρδη.
0: Η έδρα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πίεση στη Ραφίνα τελευταία να δεις.
1: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
1: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
0: Εμείς τα ρίξαμε τα λεφτά στου αυτοκινητόδρομου.
1: Και εδώ τώρα γίνεται ο καυγάς αν λειτουργεί το σύστημα απέδυσης, το αυτόματο σύστημα απέδυσης, το οποίο έχει
0: και
1: μπει.
0: Λέει, δεν λειτουργεί.
1: Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
1: Μία και μονή. Τώρα είναι μονή.
0: Διπλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή. Πας για λόγους ασφαλείας.
0: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Κατάλαβες, στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό μου θέμα προτεραιότητας είναι. Γιατί τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
1: Με
0: να
1: το
0: γίνει
1: συζητάς.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι όπως έχει γίνει.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχει τον Οδοντοτό, πήγαινε πάρτον. Ανεβοκατεβαίνει διακοφτό, Γαλάβρητα πάνω κάτω. Κάποιες ώρες της ημέρας.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστήσει και το σταματήσαμε για λίγο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 45.
1: Πώς πάμε... περνάει η ώρα με τον Νότι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτσε ακίνητο. ισχυρό διεθνέ πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, 100.000 αποφύτους, ισότιμο πτυχίο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου για νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
10: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα, και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Σωστηριανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση το εκλογικό σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν βλέπω και πολύ ζωντανιά στη Βουλή, δεν είναι.
1: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ θα ψηφίσει παρόν.
1: Άλλοι και... παρόν, άλλοι απόν.
0: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
1: Και το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
0: Ναι.
1: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
0: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή. Νομίζω και Πασόκ θα είναι. Και κυβέρνηση θα είναι.
1: Με το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα είναι. Η Δούρο δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλο δεν θα είναι. Ο Νατσιό δεν θα είναι. Η κυρία Δούλα, ας πούμε, είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί?
1: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης, πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέω, όταν κυβερνούσατε, συγκυβερνούσατε μάλλον με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στη δεξίω στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθει.
0: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να
1: τώρα τι να σου πω, Ρεσινότη. Έτσι θέλω να μην πάει.
0: Η οποία γίνεται για πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατία.
1: Ότι δεν τιμάται, δεν τιμούνται οι αγώνε με αυτού του τρόπου, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγήμα του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως, αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
0: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
1: Το μαθαίνω.
0: Ούτε Aperol.
1: Τι έπινε ομάδα,
0: έπινε. Μου στείλανε εδώ ένα να δοκιμάσω, η Aperol. Πέρσι. Και? Ναι, δεν είχα δει.
1: Σ' άρεσε, ωραίο, δροσερό.
0: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
1: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
0: Ποτό, ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
1: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, κάνα παιδάκια.
0: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Τρεις ώρες.
0: Ναι, αντέχω εγώ.
1: Για πες.
0: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
1: Καλά, δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο.
1: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
0: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράκτησης. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
1: Matt Damon.
0: Δεν μπορώ να την τρελάσω.
1: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
0: Χορταστική είναι.
1: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή, όχι.
0: Τρεις ώρες είναι too much. Έτσι, αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους, περίμενα, ναι. Να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
1: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε.
0: Ναι, σε μερικές στιγμές δεν τελείωσε.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon, 10 fucking years in this island.
1: Ναι. Δεν θα το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι γιατί ήταν και ευγενής.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένας όμως.
1: Ναι.
0: Είναι μια...
1: Η Πινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη που έχει γίνει πολλής λόγος.
0: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο.
1: Τίποτα, διάστημα, ναι.
0: Και έχει και ένα σημάδι επίτηδες.
1: Α.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, γίνεται κακό χαμό με όλα αυτά τώρα του Νόλαν. Είναι
0: οι μαύροι, α πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι.
1: Καλά, το συζητάμε. Καλά, φάνηκε για τις πωλήσεις στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρες το κόστος της ταινίας.
0: Έτσι, βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο της Οδύσσιας. Όχι, πλακίες λέω. 264 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσο όσο ήταν. Έτσι, το κόστος παραγωγής.
0: Το κόστος ήταν 250.
1: Ναι, ναι, το βγάλανε.
0: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες. Πιο πολύ.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε.
1: Θα βγάλουν τεράστιο ποσό. Ναι. Και βάλε ότι δώσαν και κανένα πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα. Η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
0: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για μια, ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή...
1: Πάω, πάω. Μα εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, είναι επειδή είναι κλεισούρα, δεν την μπορώ.
0: Έχεις κάποια ηλικία.
1: Θέλω, όχι, όχι, μου αρέσει το. Θέλω να έχει χαλίκι ο κύματο. Ναι, θέλω να ακούω κράσκουλα στους κάτω. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνει.
0: Έχει πετάξει τον πασατέμπο.
1: Όλοι έτσι κάναμε. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τυρόπιτα.
0: Δεν τρώω. Κόκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κόκ. Τώρα δεν πουλάνε κόκ πια.
1: Τι να πω, παιδιά, αλλά πραγματικά του Λούμπες λες στο σινεμά. Εσύ βασικά πας να δεις να φας, δεν πας να δεις έργο.
0: Όχι τώρα.
1: Τρεις ώρες πρέπει να τρώγες εχθές, ε. Έσκασε το φαΐ.
0: Τρώγα popcorn και Coca-Cola light. Πολύ ωραία. Είναι εκεί.
1: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώς θα μένεις νηστικός.
0: Πού θα πας στις διακοπές?
1: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν έχεις αποφασίσει?
1: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
0: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα?
1: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι? Όχι. Σε βλέπω τρώγες εδώ.
0: Κάνεις. Εγώ θα πάω λίγο σε Χαλκιδική τώρα. Που έχει ένας φίλος.
1: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
0: Ναι, έλα.
1: Αν πας Χαλκιδική.
0: Κοντά στη Διάπορο, εκεί σε ένα μέρος. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, υπέροχο είναι εκεί.
0: Ναι,
1: μοναδικά. Άμα θες πάμε και Άγιο Όρος ένα βράδυ.
0: Άγιο Όρος, περιμένω το Χιώτη να δώσει το σύνθημα. Δεν πάω εγώ γιατί.
1: Ο Χιώτης.
0: Ναι, ο Χιώτης θα έχει καλά με τους παπάδες. Εγώ...
1: Ξέρεις τι πλάκα γίνεται εδώ, λέει. Το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν είναι ποιος θα ξυπνάει, λέει. Αν θα ξυπνάει, λέει, ο Πιτεράς ή ο Χιώτης το πρωί. Και θα πάρουν, λέει, το Γιαννίρη να τους παίρνει τηλέφωνα.
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξυπνάτε 4 η ώρα? Από τι ώρα ξυπνάτε εδώ για να αρχίσει την εκπομπή?
1: Ναι, φίλε μου, έτσι είναι οι επαγγελματίες. Ξυπνάνε νωρίς για να έχουν πλήρη σφαιρική ενημέρωση.
0: Τι είπε ξυπνήκε, αφού ήταν ετοιμάζεται την προηγούμενη.
1: Εσύ έρχεσαι εδώ 12:00 το μεσημέρι και τα βρει έτοιμα.
0: Ναι, ναι, μα δεν έχουμε να πούμε και τίποτα σαν και εσά. Έχετε να μιλήσετε 4 ώρες.
1: Τόσο θέλει.
0: Δηλαδή πιο πολύ από τον Όλαν.
1: Τόσο θέλει το μαγαζί, να κάνουμε τώρα. 4 ώρες.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ τιμητικό πριν σε αφήσω που έστω και εξαντανακλάσεως βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο αυτές τις
0: πολύ
1: μέρες. Η αλήθεια είναι και πάντα περνάω καλά μαζί σου. Ωραία. Και εδώ και εκτός και επί τα αυτά.
0: Καλές διακοπές, καλές βουτιές, καλά περπατήματα. Θα τα πούμε εκεί μετά το τέλος Αυγούστου, ναι, και τα λοιπά.
1: Θα σας ενημερώσει όταν επιστρέψει.
0: Αν βρούμε τον δρόμο για την επιστροφή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Γεια σας.
11: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Κάτι νέο έφτασε.
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη... συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
16: Γάι 100,3.
15: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
18: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
18: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
18: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
19: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
21: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
22: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
21: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
22: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
21: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
22: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
21: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
23: Φρικτορία Data Center Services.
21: Τηλέφωνο 2421-10659.
23: www.frictoria.com.
24: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Στο τραπέζι νέα μέτρα μετά την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου για την συγκράτηση ενός νέου κύματος αυξήσεων, φτιάχνεται παράλληλα και το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Την πηξίδα στους ελεύθερους επαγγελματίες έστρεψε ο Πρωθυπουργός.
25: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Τούρκοι πως η Ελλάδα αποκτά μια σύγχρονη αντιπυραυλική ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, και μάλιστα με όπλα που φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών. Εκτενέστατα ρεπορτάζ και αντιδράσεις στην Άγκυρα που δίνουν έμφαση απ' τη μια στις δυνατότητες των νέων οπλικών συστημάτων που πέρασαν από το Κισαία και από την άλλη ότι το Ισραήλ φέρει την υπογραφή του σε αυτά τα συστήματα.
26: Σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εναντίον της Τουρκίας. Η ανησυχία είναι ότι τα Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή αυτά τα Ισραηλινά ραντάρ, το πού μπορούν να φτάσουν και το τι μπορούν να παρακολουθούν.
27: Η εξωτερική πολιτική ασκείται σε καιρό ειρήνης μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική ισχύ. Αλλιώς ο καλύτερος διπλωμάτης δεν μπορεί να πείσει αν πίσω του δεν υπάρχει ουσία.
1: Αυτό είναι ένα διαχρονικό δόγμα, είναι η αλήθεια. Τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο. Είναι μια παράβαση που προκαλεί δεκάδες δυστυχήματα κάθε χρόνο, οπότε είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργήσουν. Και επειδή λέμε να λειτουργήσουν, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να τεθούν κανονικά σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα που προς το παρόν μάλλον δεν υπάρχει.
28: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
1: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν οι άλλοι, θα πρέπει να φτιαχτεί και το κυκλοφοριακό κέντρο. Αλλά υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπολιά στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημητρικό Λιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή. Παρασκευή Ιουλίου, φαντάζομαι φεύγει ο κόσμος.
2: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα, στο τμήμα κυρίως από λεωφόρο Αθηνών έως σε Πόλια και στα Νοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Πελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλυπέδου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή. Και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βρόχες. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Να είστε καλά. Όλη σχεδόν η κεντρική Ελλάδα και η Εύβοια είναι σε κλιοκακοκαιρία, δηλαδή θα είναι τις επόμενες ώρες. Και έτσι λοιπόν το 112 έχει χτυπήσει σε Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Εύβοια, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και στη Σχήρο. Και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται.
1: Πιάνει κέντρο από ό,τι κατάλαβα.
3: Κέντρο, κέντρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Άρα λοιπόν το 112 εστάλει προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, άρα λοιπόν και οι τουρίστες εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
1: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεις.
3: Ναι, ναι, είναι κυρίως αποφυγή μετακινήσεων, μόνο από όλες τις απαραίτητες, και επίσης προστασία από τις καταιγίδες, ναι, και τις βροχές. Δηλαδή,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι πως δεν είναι και το χειμώνα, ναι, αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
3: Και όχι μόνο στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα δεν...
3: Τώρα το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς, προς τις καλοκαιρινές, ναι, ναι, ναι, και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα, ναι, του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο, μόνο σε Ρόδο. Κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα,
1: κάτι μισό λεπτό,
3: Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
3: Σε φωτιές, ναι.
1: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
3: Και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Καλοκαίρι έχουμε και περισσότερο προς τις καλοκαιρινές, ναι, ναι, ναι, και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα, ναι, του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο, μόνο σε Ρόδο. Κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα,
1: κάτι μισό λεπτό,
3: Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
3: Σε φωτιές, ναι.
1: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες
3: και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες

0: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
1: Σε φωτιές, ναι.
0: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
1: Και κίνδυνα για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
0: Υψηλό από... κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή η Ρόδος.
0: Τέλεια.
1: Η Τεσάρη, η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίος, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL-415, 2 Καναντέρ προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν τα ελληνικά Καναντέρ στις μεγάλες περιοχές που υπάρχουν. Που
0: Γαλλία και στιγμή. Ισπανία δοκιμάζονται από μεγάλες
1: περιοχές. Δηλαδή τα δύο ελληνικά Καναντέρ θα επιχειρούν στις πυρκαγιές στο Τολέδο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, χωρίς να το πω, το γνωρίζει εκείνος πάρα πολύ καλά, ότι οτιδήποτε προκύψει μπαίνει στο στούντιο, μας ενημερώνει real time, που λέγαμε και στο χωριό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι ο εκπρόσωπος της αναπληρωτής εκπρόσωπος της του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν στο Action 24 και μίλησε για αυτό που σας λέγαμε. Ξέρετε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας βρίσκουν λίγο σε διακοπές, μας βρίσκουν λίγο πιο χαλαρούς, μας βρίσκουν στη θάλασσα. Και αυτό εγκυμώνει κινδύνους.
2: Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια όπως θα είπε η Επιτροπή Κινδύνου, καθώς επίσης και κεραμνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, διότι ο κεραμνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές, φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Συνεπώς το παρακολουθούμε. Στη Βουλή τώρα πριν από λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέρ της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί υπονόμωσης των θεσμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που έχει στηρίξει μέχρι και αυτή τη στιγμή την διαδικασία. Μάλιστα μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτόν, ενώ στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Τη μία ήταν και η κριτική που άφησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή καν λόγω της υπονόμευσης των θεσμών και της διαδικασίας, ενώ νωρίτερα στο βήμα της Βουλής και ανέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνταγματικό μηδενισμό.
0: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς, αλλά οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με αυτά που προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
3: Ακριβώς. Πέρσι είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού,
0: έτσι, ναι.
3: Μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας των μελών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
3: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί.

0: πει η ένταση, θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία, αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
1: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Άντζη.
1: Σε ευχαριστώ, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
3: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
1: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
4: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
1: Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
5: Αν θέλεις πολιτών, μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, είναι οι ομάδες στόχοι της επικείμενης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του εφνιδιασμού, στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδοχικές δηλώσεις χαλάζιων στελεχών, και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
1: Καταρχάς ευχαριστώ γιατί έδωσες στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι, αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράφει,
1: θα σε βάλω, θα σε βάλω στα χωράφια του να μου πει τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
5: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου, είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά ως το πρώτο βήμα ως οβατήρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
4: Είναι και αστείο, ξέρετε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
1: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων.
4: Περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατένει με διαφορετικά ή αν πιστεύει ότι θέλει να δώσει περισσότερα, ποιος θα φορολογήσει. Διότι, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η μεσαία τάξη και όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015.
1: Και για τον κύριο Σαμαρά.
4: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει απολύτως κανένα.
6: Καμία επαναπροσέγγιση, δηλαδή. Να.
1: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Ναι. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις. Έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά βιασμό. Δύο υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος. Αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που είχε των Βρυσών, και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα παρουσιάσουν, θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
1: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατρό δικαστή και τον καθηγητή?
7: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
1: Από την πλευρά
7: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Έχει ανοίξει φακέλους, φαντάζομαι τώρα, και ψάχνει να βρει την υπογραφή αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
7: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Ναι.
7: Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
1: Εκεί τι γίνεται?
7: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
1: ξαναγίνει η δίκη. Να πούν ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
7: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχουν... υπάρχει η εμπλοκή τους σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με επιβεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των πυγμάτων σε μια υπόθεση που
1: ανοίγει σκόσα. Όλοι τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
7: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά, έπιασε φωτιά η βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο
1: να σβήσει,
7: μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες
1: με οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά, ναι, έτσι που, ναι.
7: Αλλά και λένε οι πληροφορίες και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάφατα, παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάφατα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
1: Ναι, σε καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομανείς στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό, ήταν κάτι που αναστάτωσε βεβαίως τον κόσμο εκεί.
6: Έλα την εντασπίσουμε, ξαφνικά είδαμε τους καπνούς, ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά. Μην μπεις μέσα, Δημήτρη, μην μπεις μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλανε σε αυτή την κατάσταση.
8: Πετάγανε νερό ένας κύριος εδώ,
9: γείτονας,
8: ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα, πίσω από την πόρτα και βγήκε έξω σε μια κατάσταση, εντάξει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, με αυτή την δολοφονία, το έγκλημα, 41 ετών το θύμα, μια γυναίκα. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τι έγινε στο σπίτι που πήγε αυτή η γυναίκα και κατέληξε με τραύμα από μαχαίρι. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, σε πολύ λίγο.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: Ελλάδα. nyc.gr.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
7: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
8: Κινητό 6936-7737-77.
9: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
10: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Είναι εύλογες οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα, έτσι όπως τις καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης.
16: Θεωρούν ότι αυτά που γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Χουριέτ λέει ότι η Ελλάδα επεκτείνει το τεράστιο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, πακέτο 4,2 δισεκατομμύρια με την ασπίδα του Αχιλέα. Όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια αεροπορική ισορροπία υπέρ της Ελλάδος στο Αιγαίο και η Τουρκία θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση με Eurofighter, με F-35, αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ούτε έχει εξοικειωθεί F-16. Και αυτό λένε ότι γίνεται εναντίον της Τουρκίας. Επειδή θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα σε Αιγαίο και Θράκη, αυτό υποστηρίζουν. Νομίζω θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης με αυτό ουσιαστικά σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εναντίον της Τουρκίας.
15: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα εθνικά θέματα και για το συγκεκριμένο το θέμα των F-35 από τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, τους συναδέλφους μας που το πήραν τη συνέντευξη για το Open, και απάντησε.
17: Δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύουμε ποτέ αποθέσεις αδυναμίας. Και το 2019 η κατάσταση σε ένοπλες δυνάμεις ήταν πολύ προβληματική. Και δεν θέλω να πω τίποτα για τα F-35, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν αεροσκάφη. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή ξέρετε, το είπε και το State Department, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Όμως το 19 η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δείτε πού ήμασταν εμείς τότε και πού είμαστε εμείς σήμερα. Και οι ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές. Του ΚΙΣΕΑ σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας.
15: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το αφήγημα αυτό της Γαλέζιας πατρίδας από την πλευρά των Τούρκων.
8: Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζήτησα άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας.
15: Αυτές ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα. Είναι αυτή η περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Τα δεδομένα είναι ότι μια γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της, φέρει τραύμα από μαχαίρι, αλλά οι συνθήκες και το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα είναι κάτι που απασχολεί την αστυνομία. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις που δημιουργούν ένα μυστήριο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός σας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει μπορέσει ακόμη η αστυνομία να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες κυρίως από το περιβάλλον της γυναίκας του θύματος να αντλήσει κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα.
15: Πάμε τα να οποία το έχουν, αρχή, ναι, να δούμε τι έγινε.
18: Ακριβώς. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο είχαμε μάθει αρχικά είναι ότι μια γυναίκα δέχτηκε ένα.
15: Κάτσε. Είναι μια γυναίκα που πηγαίνει σε ένα σπίτι στη Σύρο. Να το πιάσουμε από εκεί.
18: Να το πιάσουμε αν είναι κομμάτι-κομμάτι από το τι αποτυπώνουν και κάποια βίντεο, ναι, τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η γυναίκα, η οποία εργάζεται στο ΕΚΑΒ, δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Βρίσκεται λοιπόν έξω από σπίτι στην Άνω Σύρο, ναι, στο απόγευμα. Την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι.
15: Μάλιστα.
18: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι. Ναι. Ανοίγει μια γυναίκα, ναι, την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός, ναι, ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί έμεινε ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο, ναι, σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα.
15: Ναι.
18: Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν, βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον, ναι, μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι της, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
15: Μισό λεπτό. Τους γνώριζε αυτούς?
18: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
15: Γιατί ανήκει χρωστούμενα κάτι για
18: αυτό δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον.
15: Ωραία, γνωρίζονταν.
18: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την, για αυτή την δολοφονία, ναι, και η. Και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση, ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία λεπτά να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος. Ναι. Ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες. Όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μεν λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί,
15: γιατί,
18: αν υπήρχε κάποια άλλη.
15: Και ότι χρωστούσε νοικιά, δικό της είναι το σπίτι του.
18: Όχι, αυτό δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήσεις, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος, η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω
15: ακριβώς,
18: όσον αφορά τα κίνητρα.
15: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με την τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
18: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που σύμφωνα και με συναδέρφους της ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας, φαίνεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό ας πούμε εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
15: Αλλά φαντάζομαι έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή μια
18: αρχικά
15: γυναίκα...
18: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
15: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και...
18: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν.
15: Προφανώς αυτό
18: τουλάχιστον
15: που
18: αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που είχαν από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μια απόπειρα να τους κάνει κάποιος κακό,
15: μια απειλή.
18: Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Πολύ, έχει πάει στον εισαγγελέα.
15: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Άξον. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
19: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι. Ναι.
15: Λέω ο κύριο Τσούκαλης, δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να φωτίσει κάποιες στοιχείες, με ποιο μαχαίρι... Αν το χτύπημα έγινε με το μαχαίρι του θύματος ή έχει βρεθεί το
18: είναι
15: μαχαίρι.
18: Είναι άλλο μαχαίρι το οποίο έχει ο άντρας. Βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε τις φωνές.
15: Πήρε το μαχαίρι
18: και έτρεξε προς τα έξω.
15: Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πεις αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του πενικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένως και κάτι άλλο?
18: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
15: και άλλους αυτή την
18: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό το όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται, και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
15: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για τη δολοφονία Γεωργίου. Στην άλλη υπόθεση ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Και να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Άξιον, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
20: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
15: Αυτά είπε ο κ. Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαβλός, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
0: Ναι, 23 και 59. Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις για όσους καθυστερήσουν ενδεχομένως.
15: Κάτω στα ευρώ.
0: Κάτω στα ευρώ, το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
15: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
0: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δούμε.
15: Το λες κατηγορηματικά.
0: Ναι, έτσι, το λέω κατηγορηματικά. Εντάξει. Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
15: Πώς που είναι, εντάξει, ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Αν δεις, πειρά ένα Σαββατοκύριακο, όχι.
0: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών, οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν, οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
15: Ωραία.
0: Έχουμε φτάσει στα 4,75 δισεκατομμύρια το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεώστικες με τις πιστωτικές. Οι χρεώστικές είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%. Αλλά τέλος πάντων, ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική.
15: Μάλιστα.
0: Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030, η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
15: Ωραία. Α, εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς, είπαμε, 2 εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα την τελευταία, της τελευταίας στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα?
0: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί σχεδόν.
15: Ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
0: για ανασφάλιστα, ναι. Και, ναι. Για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας, μη η καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000. Και το ποσό σε αυτές τις. Σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
15: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή του.
15: Σωστό, εντάξει.
0: Επομένως,
15: μπορεί κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
0: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας την επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, αποστέλλονται ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν. Διαφορετικά τελικά έχει η ΑΕΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά για τα οποία, όπως και να έχει, πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο.
15: Και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής. Οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού, πρέπει να σου εμφανίζει λίστα αριθμού κυκλοφορίας.
0: Όλη εικόνα.
15: Πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός ήταν. Θα μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι οι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των χιλίων καμερών. Προς το παρόν όμως οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχέα Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, θα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής θεματοδικής ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε, από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
15: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Ρήγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
21: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν η τροχονόμη είναι εκεί.
22: Ακριβώς.
21: Όμως όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει, αυτές οι κλήσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
15: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδειχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Παπαστεργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι χίλιες κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
23: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάσεις, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
15: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle, αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέριας τους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ότι μεγαλύτερο υπάρχει από εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση, μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης νομίζω αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως, δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Πόρσε που έλεγε για απολύσεις.
15: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που Είναι μια...
24: Ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που έχει μείνει πίσω, όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό,
15: ναι.
24: Αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει, έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα και αυτό βεβαίως επανακλάται και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, της Volkswagen, της Audi, της BMW. Όλες βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώς πολύ επίπονες, πολύ επώδυνες αποφάσεις για αλλαγές.
15: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
24: Καλό μεσημέρι.
15: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. Τώρα ανέφερε ονόματα, Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας ζήσει, έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία, εννοώ. Διεθνείς, οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η είδηση της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπάν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
15: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε.
15: Καλά τα πήγαμε χθες.
4: Καλά τα πήγαμε, 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Jacob Nistrup. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμού Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχτηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό στο προβάδισμα, ναι, προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από λίγο, πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκριση του Kings Kangua, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στο να τον πάρει ΑΕΚ.
15: Μάλιστα.
4: Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσθέτει ακόμη έτσι ένα γρανάζι στη μηχανή του Νίστρου.
15: Στη μεσαία του γράμμη.
4: Ακριβώς.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλει λίγο προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις λόγω του καιρού, οπότε μένετε εσείς εδώ στο Sky. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σίγου να ευχηθώ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση.
29: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
30: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
31: Ο ζωντανός σταθμός.
32: Star FM 93,3.
33: Σύγχρονη δόμηση.
34: Πλήρης ανακαίνιση.
33: Άψογα υλικά.
34: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
33: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
34: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
33: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
34: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
33: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
34: Και όλα γίνονται εύκολα.
31: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
35: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
31: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
35: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
31: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
35: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
31: Πίτσα Ρωμαίο.
35: Για αυτούς που ξέρουν.
31: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
36: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Πάμε. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68. Πάμε σιρήνες.
2: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Star FM 933 και καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροάτρια, καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροατή και σήμερα εδώ παρείτσα μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και με τις καλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά για να περάσουμε εδώ παρέιτσα καταπληκτικά και φυσικά να διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση όπως και αν είστε, είτε έχετε είτε δεν έχετε καλή διάθεση. Εμείς εδώ είμαστε, μείνετε στην παρέα μας και να ξέρετε ότι σε λίγο θα είσαστε και θα είμαστε όλοι μαζί μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά έτσι για να πούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσει όμως με τους τρόπους επικοινωνίας, διότι θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό, στέλνετε το email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com. Αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπαίνετε στο Play Store, θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά, έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά, στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τρώει απ' έξω, να μένει νηστικός. Δοκίμασε λοιπόν να παίρνει

0: φαγητά που ίσως να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Έβλεπε ότι πάλι κάποιος του τρώγε το φαγητό. Έψαξε, κοίταγε ποιος πηγαίνει, αλλά επειδή πηγαίναν πολλά άτομα στο κουζινάκι και στο κοινό χρηστοψυχείο στη δουλειά, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Έλεγε με τρόπο ότι καλό είναι να μην πειράζουμε τα τάπερ στο ψυγείο αν δεν είναι δικά μας, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος αποφάσισε να πάρει ένα πολύ μικρό ψυγιάκι, το οποίο το έβαλε κάτω από το γραφείο του, μέσα στο ντουλάπι που είχε. Με αποτέλεσμα όταν έλειπε να το κλειδώνει και έτσι να μην μπορεί κανείς να του πειράξει το φαγητό. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, ξεκλείδωνε το ντουλαπάκι κάτω από το γραφείο του, άνοιγε το μικρό ψυγιάκι, το οποίο το πήρε με δικά του χρήματα, και είχε μέσα τα δικά του φαγητά, τα πραγματάκια του, τα έτρωγε κανονικά. Έλα όμως που μία συνάδελφός του παραπονέθηκε και του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Του δημιούργησε έτσι ένα μικρό θεματάκι και τελικά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μάλλον η συνάδελφος αυτή που έκανε και παράπονο για το ότι ο υπάλληλος πήρε το ψυγείο του επειδή του τρώγαν το φαγητό, ίσως τελικά να ήταν και αυτή η οποία του τρώγε τα φαγητά, και μάλλον από τότε που ο ίδιος έβαλε το δικό του ψυγιάκι στο ντουλαπάκι του και το κλείδωνε, η ίδια έμενε νηστική και έτσι θα έπρεπε να αγοράσει φαγητό ή να φέρει το φαγητό της. Πάντως θα πούμε ότι ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, έβαλε το ψυγιάκι του το μικρό στο ντουλαμπάκι του και έτσι μπορούσε να βρει το φαγητό του ακριβώς όπως το έφερνε από το σπίτι και να τρώει πλέον στο διάλειμμα του. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή συμβαίνει σε αρκετές δουλειές όπου υπάρχει έτσι και κοινόχρηστο ψυγείο. Αλλά τώρα εντάξει, το να πάρεις μία, δύο, λες δεν πειράζει, εντάξει, αλλά κάθε μέρα να σου τρώνε το φαγητό, εντάξει, νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήρε το ψυγιάκι του και είχε το κεφάλι του ήσυχο μετά. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά εδώ θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με αγαπημένο τραγούδι και full την ένταση στα ακουστικά είμαι και εγώ. Πιστεύω έτσι και εσείς να είχατε δυναμώσει την ένταση αρκετά. Λίγο μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε όμως την ένταση, έτσι λίγο, ένα κλικ ακόμη. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να περάσουμε να δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ο Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι. Και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Κι όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα λαχταριστή και ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23-900 και την απολαμβάνεις ξεχωριστή, λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες την λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όλα τα λεφτά είναι αυτή η πίτσα. Επίσης θα απολαύσεις από τη Ρωμαίο τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, έτσι ζεστή όπως είναι, με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να τα απολαμβάνετε. Κάνετε λίγο υπομονή και από τις 6 το απόγευμα και μετά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στη Ρωμαίο καλώντας το 23-900 για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέω και να καταλάβετε και εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη Ρωμαίο καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκα ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933 Star. Ακούς
6: Star FM 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και φυσικά κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνεις ξανά εδώ στον Star FM 933, από όπου μας ακούς μέσω ραδιοφώνου. Αλλά αν θες μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr, μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις και το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα μας αναζητήσεις εκεί γράφοντας Star FM 933, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κάνεις ένα κλικ, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο και το tablet σου. Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τώρα μια παράξενη είδηση πάλι. Μια παράξενη είδηση από τη μία η οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Μια παράξενη είδηση η οποία μας έρχεται από την Ισπανία και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Ισπανία για να παίρνει σύνταξη 16 ολόκληρα χρόνια και να μην εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή της και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία κοπέλα λοιπόν στην Ισπανία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, έγινε ένας καυγάς με έναν πελάτη και η κοπέλα έπαθε ένα σοκ. Έτσι λοιπόν από το στρες της δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα να μείνει μουγκή και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αφού πέρασε από κάποιους γιατρούς και από ψυχολόγους και από διάφορους άλλους γιατρούς, κατάφερε τελικά να πάρει μία σύνταξη αναπηρίας, ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου και έτσι δεν μπορούσε και να εργαστεί. Το σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι είχε και ιδιωτική ασφάλιση, οπότε έπαιρνε τα χρήματα και τη σύνταξη αυτή από την ιδιωτική ασφάλιση που είχε και για 16 ολόκληρα χρόνια μπορούσε να κοροϊδέψει τους γιατρούς που πήγαινε, την επιτροπή δηλαδή που περνούσε, και να παίρνει κανονικότατα την σύνταξη αναπηρίας που ήταν μουγκή και δεν μπορούσε να μιλήσει από το στρες και από το άγχος επειδή είχε μαλώσει με έναν πελάτη. Η εταιρεία όμως, ψάχνοντας το φακελό της και βλέποντας ότι περνάνε τα χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία τώρα μιλάμε, και ότι συνεχίζει να μην μπορεί να μιλήσει η κοπέλα και να της δίνουν την σύνταξη αυτή, άρχισε να ψάχνει το θέμα. Έτσι λοιπόν παρατήρησε στα αποτελέσματα και στις γνωματεύσεις που είχαν κάνει οι γιατροί ότι κανείς από αυτούς δεν τόνιζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισε λοιπόν η ασφαλιστική να το ψάχνει το όλο θέμα και αποφασίσαν να προσλάβουν έναν ιδιωτικό detective και να παρακολουθεί την κοπέλα και να δει αν όντως τελικά είναι μουγκή και δεν μπορεί να μιλήσει. Η κοπέλα λοιπόν, η οποία και 16 χρόνια, ξαναλέω, το έπαιζε μουγκή και έπαιρνε σύνταξη από την ασφαλιστική εταιρεία, την πάτησε κανονικότατα, διότι ο detective που είχε βάλει ασφαλιστική την πλησίασε μια μέρα τυχαία στο δρόμο και τη ζήτησε οδηγίες για να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Η κοπέλα, χωρίς να το καταλάβει αυτό, του έδωσε τις οδηγίες. Ο detective φυσικά κατέγραφε όλο αυτό που γινότανε και έτσι τελικά κατέληξε να βρίσκονται στα δικαστήρια με την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει πλέον μήνυση στην γυναίκα αυτή, όπου 16 ολόκληρα χρόνια κορόιδευε την ασφαλιστική εταιρεία και έπαιρνε σύνταξη παριστάνοντας τη μουγκή. Από την άλλη, η γυναίκα δηλώνει ότι ήταν παράνομο όλο αυτό που έγινε. Εννοεί που την πλησίασε ο και καλά τυχαίος άνθρωπος, τη ζήτησε οδηγίες ενώ γινόταν καταγραφή και τον είχε βάλει η εταιρεία να γίνει όλο αυτό, η ασφαλιστική. Και όπως καταλαβαίνετε, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλιστική εταιρεία, όπου και η σύνταξη αναπηρίας για τη γυναίκα αυτή που παρίστανε τη μουγκή 16 χρόνια κόπηκε αυτομάτως. Τώρα όμως η ασφαλιστική θα κάνει μήνυση στη γυναίκα, ζητώντας να της επιστρεφούν πίσω όλα τα χρήματα που της δίνανε, δηλαδή όλη αυτή την σύνταξη που έπαιρνε 16 χρόνια, κάνοντας ψέματα και παριστάνοντας τη μουγκή. Τώρα αν θα τα πάρει τα λεφτά πίσω η ασφαλιστική εταιρεία ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η γυναίκα αυτή, η οποία παρίστανε 16 ολόκληρα χρόνια με τεράστια επιτυχία τη μουγκή και έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, 16 χρόνια τα κατάφερε μια χαρά, την πάτησε τώρα, τέλειωσαν αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχει τα τρεξίματα με τα δικαστήρια και για το τι θα γίνει τελικά, αν θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω στην ασφαλιστική ή όχι. Απίστευτη ιστορία, και να πεις ήταν 1-2 χρόνια, 3, πες εντάξει 16 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες και φύγαμε να τις απολαύσουμε αμέσως τώρα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται και κάπως έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τα καλύτερα. Και όταν λέμε τα καλύτερα, εννοούμε και με τις καλύτερες επιτυχίες και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και με πολλές παράξενες ειδήσεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πω σε μια παράξενη είδηση, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο 630 άτομα, 630 επιβάτες, ταλαιπωρήθηκαν και δεν πέταξε στην ώρα η πτήση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το λόγο. Λοιπόν, διότι ο πιλότος είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Κι όμως δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται, αλλά λίγες ώρες πριν την πτήση, πιλότος ο οποίος θα έκανε την πτήση, μια πολύ ωραία έτσι πτήση, από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία λοιπόν θα ήταν η πτήση αυτή, η οποία καθυστέρησε 18 ολόκληρες ώρες, διότι ο πιλότος λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο να πετάξει, εντοπίστηκε να πίνει 3 κουτάκια μπίρας, πράγμα το οποίο η εταιρεία ενημερώθηκε απευθείας από το ξενοδοχείο που έμενε ο πιλότος, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει αντικαταστάτη του για να πετάξει το αεροπλάνο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης εκείνη τη στιγμή, 630 άτομα, 630 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν και περίμεναν 18 ολόκληρες ώρες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του πιλότου, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για την πτήση αυτή, καθώς είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Οι επιβάτες φυσικά είχαν γίνει έξαλλοι και κυρίως μόλις ενημερώθηκαν ότι καθυστερούν επειδή ο πιλότος είχε πιει μπίρες, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, διότι σου λέει ο άλλος, ετοιμάζομαι να κάνω την πτήση μου. Και μάλιστα όχι και μικρή πτήση, μιλάμε τώρα να πηγαίνεις από την Ιαπωνία, νομίζω, που είπαμε ότι είναι πτήση, για βοηθήστε με λίγο. Ναι, από την Χαβάη προς την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια πτήση η οποία είναι αρκετές ώρες. Ο κόσμος λοιπόν ήταν προετοιμασμένος, είχε πάει εκεί, ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο και ενημερώνονται ότι δεν θα μπουν και ότι υπάρχει καθυστέρηση. Πέρναγαν λοιπόν οι ώρες και στην πορεία, αφού πέρασαν 18 ώρες, κατάλαβαν ότι καθυστερεί η πτήση επειδή ο πιλότος ήθελε να πιει 3 μπύρες λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν είχαν γίνει έξαλλοι, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε φυσικά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν τους ηρέμησε και τόσο. Τελικά μπήκαν στο αεροπλάνο με 18 ώρες καθυστέρηση και πέταξαν, αφού πλέον βρέθηκε νέος πιλότος για να αντικαταστήσει τον πιλότο ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν το έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας είναι η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Τι θέλετε, χωριάτικη, special, à la crème, μαργαρίτα? Τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς? Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900 και εννοείται αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Θα δοκιμάσεις και θα απολαύσεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο. Εγώ σου προτείνω τη Ρωμαίο, δοκίμασέ την, είναι υπέροχη. Θα απολαύσεις τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο. Είναι άπαιχτη, μοναδική, δοκιμάστε τη. Η σοκολατόπιτα από τη Ρωμαίο είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Πάντοτε με τα καλύτερα υλικά στη Ρωμαίο, με ολόφρες και ζύμη. Και όπως σας έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, σας μένουν 1-2-3 κομματάκια, τα βάζετε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε λίγο, στο air fryer σας θέλετε, στην κουζίνα θέλετε, λίγο 2-3 λεπτάκια, κιούτε. Και η πίτσα είναι τόσο γευστική και αφράτη, λες και την πήρατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για τα υλικά και την ποιότητα αλλά και την γεύση που έχει Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά!
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ!
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι! Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
6: Α, μισό λεπτό! Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 93.

0: νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα, μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: κάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Έτσι και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
9: Πάμε σιρήνες.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σάνδρο Μάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-10659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη, Star FM.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό του στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη!

Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
2: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM
3: Summer Mix. Valentino non stop.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: RFM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
5: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.